0: 87,9.
1: Έλα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Θα ανεβώ στον ουρανό

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να μου νευρίσει τα οριού και να έρθει διψασμένη, να πέσει μου ρηγόνατα να μην με ποχορταίνει.

0: Πρωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.
1: Αυτό

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έγινε ένας πόνος.
0: 87,9.

0: καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Στον ύπνο μου είσαι όνειρο και όντε ξυπνήσω σκέψη. Στη πεθυμιά στο δειλινό, στη θύμηση στη φέξη.
3: Ό,τι μ' αγκαλιά, την αγκαλιά της

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Παγιά, σοφιά στο θυμιάτο. Αλλά πάρω να θυμιάσω. Θα γύρω. Να μου κάνουνε χάρη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κι αθάνατο νερό να βρω δεν πίνω κι ας ποθάνω, γιατί άμα δεν βρεις κι εσύ, ίντα θα ζω. Να κάνω.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πίνω στην Κούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
2: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέντο ζάλι, το κάνω πέντο ζάλι, το κάνω πέντο ζάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Θεέ μου στράβωσέ την, να γίνει διακονιάρα. Να γίνει διακονιάρα για να τσιδίνω σαν τη δω στο δρόμο μια δεκάρα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Χριστέ μου πως θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
1: Στους 87,9.

0: Ερωτόκλητος.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε, ίσπασε το ποτήρι. Ποια είσαι εσύ που ενώ πονώ να σου κρατώ χατήρι. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω από τη ζωή σου. Και μάθε πως ο χωρισμός ήταν επιλογή σου. Κάπου εδώ τελειώσαμε, χωρίζουμε που λένε. Όπως γελούν τα μάτια σου να μάθουν και να κλαίνε. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω και μένεις μόνη. Και ο ρόλος του ηθοποιού κάποτε τελειώνει. Κάπου εδώ τελειώσαμε, μην ψάχνεις για τη λύση. Μετά από την Ανατολή ακολουθεί η Δύση. Κάπου εδώ τελειώσαμε, απ' τη ζωή μου φεύγεις. Ήσουν για μένα Ανατολή, μα τώρα βασιλεύγεις. Και ποια είσαι εσύ που μου ζητάς ό,τι μου λες να κάνω. Εγώ μετά, απ' το Θεό τον εαυτό μου.

0: λες και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Σε στράτες που είχαν καρφιά με έβανες κάθε λίγο, μάτωνα, κι όμως μια φορά δεν είπα πως...

0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλά.

αγάπες και αστεριώνεις. Μα θέλω κοπελιά μου, μα θέλω να είσαι σίγουρη.

0: Αγάπη θα ζητάς να γιάνεις την καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μα τότε

0: Ερωτόκριτος.
1: Λουλούδι που είναι αμάραντο και στις καρδιές φυτρώνει, λέγεται αγάπη, που κορμιά μα και ψυχές ενώνει.

0: υπόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι μπαλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σας μόκαμα με τσιχαρές. Μάχα καλιά να λείπει. Για τίποτα ανεσάσαμε, δεν τις ξαναλέπει.

0: ολόκριτος.
1: Από μπροστά μου οι χαρές αδιάφορες περνούνε, κι ενώ είναι η πόρτα μου ανοιχτή, τη διπλανή χτυπούνε.

0: ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος.
1: Μέσα σε παιδικές χαρές ψάχνω να βρω τον Γκρίκο. Να πω κι εγώ δυστυχής, σε δυστυχής ανθρώπους δεν ανήκω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φλόγα εσύ κι εγώ κερί, δώσ' μου φωτιά να ανάψω, να στάξω και το σ' αγαπώ χάμε στη γης να γράψω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.

πουλά τα ποδοπάτησε, μα θα έρθει και η σειρά της. Μα θα έρθει και η σειρά της, μα θα έρθει και η σειρά της.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Δεν το θυμούμε, αμοναχό ένα δεντρί να βάλω για να μην νιώσει αμοναξά, δίπλα φυτεύω κι άλλο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απέραντη λασπότοπη και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης, στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιερά Πέτρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της. Αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ. Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκαθάρισης και αναδιάρθρωσης που έχει κάνει η Κίνα στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα, περισσότερες από 670 τράπεζες έκλεισαν μέσα σε έναν χρόνο.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το Τιμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.

0: Υπόκριτος.
1: Ένας γουρό με λαχρίνο, ο Θεέ μου κάνει ταχύ, ο Θεέ μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.
2: Χίλια

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
7: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα, και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 7.30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11.59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5.86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1.39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5.78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2.58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3.78. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9.28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισης.
9: 10-650 γραμμαρίων 0.74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1.39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5.78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2.58. Σαμβουάν Ελβίβ 400 ml 3.78. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9.28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε

0: 92 434.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

Το τελευταίο μας φιλί που δώσαμε με πόνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να και η Δευτέρα ήρθε πάλι. Όπω, θα γεννούμε με αυτή τη Δευτέρα. Έχουμε μπλέξει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικόραμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Πάει η κακοκαιρία, έφυγε, φεύγει σιγά σιγά. Δυστυχώς άφησε τεράστια προβλήματα. Θα βοηθήσει, λέει η κυβέρνηση, θα βάλει το χέρι της. Θα βάλει και ο Θεός το χέρι του, να δούμε τι θα γίνουμε με τα τεράστια προβλήματα που άφησε η κακοκαιρία. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα, θα κάνουμε. Ποιος γιορτάζει σήμερα, να δούμε το εορτολογίο. Χαριτίνη λέει γιορτάζει. Χαρίτη, Τίνα, χαρά. Μεθοδία. Άκου εδώ, έχει σήμερα χαμό με τις παγκόσμιες μέρες. Σήμερα είναι, λέει, παγκόσμια ημέρα κατά της πορνείας. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυκίτιδα.

0: Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Πανελλήνια ημέρα σχολικού, όχι τουρισμού, σχολικού αθλητισμού. Στον τουρισμό το μυαλό μου. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Να πούμε για την κατοικία. Για το σπίτι. Για τους εκπαιδευτικούς είχαμε πει όταν ανοίξαν τα σχολεία. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, σπιτοκαλυβάκι μου. Για το σπίτι μαντινάδες να πούμε σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Ωραία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση των περιοχών της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Κυβερνητικό κλιμάκιο έρχεται στο νησί σήμερα Δευτέρα. Αυτό είναι καλό ή κακό? Καλό είναι, φαντάζομαι, για να δει τις καταστροφές να αποζημιωθούν οι άνθρωποι και να φτιαχτούν οι υποδομές. Σε απόγνωση παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου μετά την κακοκαιρία... Τεράστιες ποσότητες πατάτας βρίσκονται κάτω από το νερό. Χανιά, μεγάλες καταστροφές στο Δήμο Πλατανιά ζητάει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά σήμερα Δευτέρα τα σχολεία σε Αμάρι και Μιλοπόταμο. Δύο νεκροί το Σαββατοκύριακο σε τροχέα σε Ηράκλειο. Δυστυχώς ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του και σε άλλο τροχαίο ένας 16χρονος. Χειροπέδεσε 35χρονο στα Χανιά, τον ψάχναν οι γερμανικές αρχές για εμπορία ουσιών ντόπινγκ. Η Ηράκλειο, φωτιά σε σπίτι στην Αμουδάρα, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Χανιά, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, άντρας που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου. Ηράκλειο, φωτιά σε αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ, στο ύψος των Πέρα Γαλλίνων.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στο νησί με τοπικές βροχές. Κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ.
2: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

παλιά μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

μέσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, τσιό, τύχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: τα χρόνια και μαζί εμείς έψανε και εκείνη. Εμείς έψανε και εκείνη, μα η μορφή του στην καρδιά ώστε να ζω θα μην. Μα η μορφή του στην καρδιά ώστε να ζω θα μην.
1: Βαντιλάδες, να πούμε σήμερα για το σπίτι. Γεια σου Γιάννη Σαχανιά, γεια σου Ιωάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νίκος στη Μητρόπολη, καλημέρα. Στέλλα στους Βόρους, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα μας. Σε ευχαριστούμε Στέλλα. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Παγώνα στα Βιανουτάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ωραία. Παιδιά, έγινε χθες η Νέα Δημοκρατία, 52 χρονών είχε γενέθλια η Νέα Δημοκρατία, 52 χρονών. 52 χρονών και χρωστά περίπου μισό δις. Πώς τα έχει καταφέρει έτσι? Και πώς κυκλοφορεί ελεύθερη η Νέα Δημοκρατία, 52χρονη. 52χρονη. Και κυκλοφορεί και χρωστά περίπου μισό δις. Τι είναι ο άλλος που χρωστά 5-10 χιλιάρια και τον ψάχνουνε. Κατάσχεση. Να μας πει το μυστικό. Είπε ο... ποιος το είπε αυτό? Ο κύριος Χατζηδάκης. Άντεξε, λέει, το κόμμα στο χρόνο, διότι είναι η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών. Γι' αυτό άντεξε στο χρόνο. Μόνο Νέα Δημοκρατία θα μείνει στη χώρα. Οι υπόλοιποι ή θα τους πάρει το ρέμα με τις πλημμύρες, ή οι φωτιές, ή η ακρίβεια, ή θα μας παγώσει ο χειμώνας τώρα με τα... με την ακρίβεια. Βγήκε και ο Πρωθυπουργός. Μην ανησυχείτε, λέει, τα ελληνικά νοικοκυριά θα τα βοηθήσουμε, θα παρέμβουμε. Έχω πληροφορίες. Θα στείλει τον Άδωνη με ένα καινούριο νανογυλαίκο. Θα βάζει τον νανογυλαίκο, τα λιγουρεύεστε. Τσακ, και θα ζεσταίνεσαι. Και θα βγάζει το χειμώνα. Και θα φύγουν και τα αθλητικά. Θα φύγουν τα πάντα. Το κακό το πνεύμα. Μη σπρώχνεστε, θα πάρεστε. Θα πάρετε όλοι νανογυλαίκο.

Ηλίας Χορευτάκης, γραμπουσιανά μου κύματα. Στίχη Βαγγέλης, ταξιδευτής Θεόφιλος Χριστουλάκης. Καλημέρα, καλημέρα. Έρχονται πάλι ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά, σε ψωμί, σε δημητριακά. Γι' αυτό ετοιμάζεται, λέει, η κυβέρνηση. Βλέπω το δημοσιεύματα, το καλάθι των Χριστουγέννων. Από τώρα θα μπορεί να κυκλοφορήσει από τώρα το καλάθι των Χριστουγέννων. Προετοιμαζόμαστε να συγκρατήσουμε το ρύζι, τα ζυμαρικά, τα άλευρα, τα τυριά έχουν ξεφύγει. Έχουμε δέσει τα τυριά, έχουμε βάλει αλυσίδες, έχουμε βάλει λουκέτα, τίποτα. Το γάλα, το βούτυρο, οι βασιλόπιτες από τώρα θα κυκλοφορήσουν. Αύριο θα φάω βασιλόπιτα και τσουρέκια. Νέα δημοκράτικα τσουρέκια. Είναι και τα μελομακάρονα, λέγει, κουραμπιέδες, θα προσπαθήσουμε να τους συγκρατήσουμε. Τα κρασιά, τα λαμψυκτικά, θα βγάλει πάλι καλάθι και θα λέγεται γιορτές για όλους. Έρε πανηγύρια. Να βγάλετε και προεκλογικό καλάθι. Να μας δώσετε ψηφοδέλτια. Να τα καίμε, χαχαλιές στη σόμπα. Μπας και ζεσταθούμε, να δούμε τα γεννούμε. Έρχεται το καλάθι το χριστουγεννιάτικο. Κάτσε να μπαίνουμε σε κλίμα γιορτών. Κάτσε, κάτσε, γιατί πού είναι. Πού είναι, αυτό είναι, ωραία. Εμείς θα τα πούμε από τώρα τα κάλαντα. Να προλάβουμε τους άλλους καλαντάδες. Να βγάλουμε κανένα φράγκο. Είμαστε πολύ μπροστά. Γεια σας, δύο κουραμπιέδες.

0: Γεια σου Σταύρο, καλημέρα στην Εύβοια. Και τα κρέατα και τη γαλοπούλα και το μοσχάρι και το αρνί το χοιρινό. Θα τα μειώσουμε και αυτά λίγο, γιατί δεν μπορούμε πολύ. Φρόσο Λαμπράκη, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, σε ευχαριστούμε. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα στη Γερμανία. Καλή εβδομάδα, καλά Χριστούγεννα.
1: Καλησπέρα και είσαι έτοιμο.
0: Και είσαι έτοιμο, ξοδευτείτε τώρα. Βγάλετε κανένα φράγκο, σας τα πάμε πρώτη-πρώτη. Από 50 ευρώ και πάνω παίρνουμε εμείς. Ακόμα 12 Δευτέρες Δήμητρα, δεν είναι στάτικο. Έκανες το λογαριασμό. Νέα κυκλοφορία των Άμυα, Χιλιάς Τραμουντάνης. Καλή εβδομάδα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps, MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω, εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Decagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Decastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Decastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
14: Από φωτιά και σίδερα.
13: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
14: Από φωτιά και σίδερα.
13: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
14: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
13: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
14: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Δευτεριάτικα, 5 το Οκτώβρη. Έτσι, υγεία σας. Λοιπόν, πάμε. Γεια σου Γιούλη, καλημέρα, καλή εκπομπή σε όλη την παρέα μας. Άκουσες και το αγαπημένο στο τραγούδι. Να σε καλά Γιούλη, να πούμε μαντινάτες για το σπίτι. Σήμερα παγκόσμια μέρα κατοικίας. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Γεια σου Βαγγελιό Μακρυτάκη Καμέλια. Καλημέρα Βαγγελιό, γεια σου Μανέλη. Καλημέρα στις μοίρες. Καλημέρα Μαρία Καλεντάκη, καλή εβδομάδα, να σε καλά Μαρία. Ρωτάς Εθιά Στερούσια. Φλόρα Παπουτσάκη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Μαρία, καλημέρα. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Ωραία, φαντάζομαι τα είπαμε όλα. Πάμε γρήγορα στη χώρα να δούμε τα γίνεται, τα μάθαμε ή τα ακούσαμε. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, μάλιστα. Άντρας, τ' άκουσες πάλι αυτό. Τώρα τι να πούμε. Σας τα βγάλω τα δοντάκια με την μπένσα. Άντρας δάγκωσε, λέει, οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία και της έκοψε το αυτί στο νοσοκομείο η 54χρονη. Εξαπάτησαν 70χρονη. Τι θα γίνει με αυτές τις απάτες? Από την Αρκαδία τις πήρανε 100 λίρες και 40.000 ευρώ. Ωραία. Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν, λέει, πυρ κατά αυτοκίνητου. Άλλος δαγκώνει, κόβει αυτιά, άλλος παίρνει όπλα και πυροβολεί. Ετόλα Καρνανία, μαϊμού λογιστές είπαν σε δύο ηλικιωμένους ότι χρωστούν στην εφορία και τους άρπαξαν πάνω από 70.000 ευρώ. Ποιοι είστε εσείς οι ηλικιωμένοι που έχετε τόσα λεφτά και τα δίνετε εύκολα? Μάλιστα, άφησαν, λέει, τα χρήματα και τα κοσμήματα σε σακούλες έξω από τα σπίτια τους. Βάλε τα λεφτά στις σακούλες, στο σκουπιδιόν έξω από το σπίτι και θα τα πάρουμε εμείς να ξεπληρώσετε την εφορία. Μην ανησυχείτε. Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για κυνηγό που είχε χαθεί στα Ιωάννινα εντοπίστηκε σώος. Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε σχολικό συγκρότημα στο Αίγιο. 15.000 ευρώ το κόστος των ζημιών. Έκλεβαν αυτοκίνητα και μηχανές από όλη την Αττική. 350.000 ευρώ το κέρδος της πείρας. Το αυτοκίνητο και τη μηχανή θα τα βάζετε στο σαλόνι. Σύλληψη 55χρονου στη Φλόρινα που διέθετε, λέει, προς πώληση ελαιόλαδο αμφιβόλου ποιότητας. Κατασχέθηκαν 390 λίτρα. Συνελήφθησαν τρεις γυναίκες που μπαίνανε σε καταστήματα και κλέβανε. Μάλιστα, είχαν τσάντα που απενεργοποιούσε τον αντικλεπτικό μηχανισμό σε κέντρο της Αθήνας. Λύκος επιτέθηκε σε μαντρί στη Φθιώτιδα και κατασπάραξε τα ζώα. Ο Λύκος και ανεγέρασε. Πάνε τα ζώα. Μπήκε ο Λύκος στο Μαντρί.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Εδώ είμαστε! Καλημέρα, καλημέρα! Χαμός! Γεια σου Στέλιο, καλημέρα! Δέσποινα, καλημέρα! Πάνω λέει από 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται σήμερα. Γιατί έχουμε νέα ρύθμιση, τα έχουμε ξαναπεί, το ξέρεις, υπάρχει ήδη. Μπορείς, άμα θέλεις, να συνεχίσεις να δουλεύεις και να παίρνεις και τη σύνταξή σου, ωραία και καλά, χωρίς προηγούμενη λέει περικοπή της σύνταξης. Λογικά πληρώνεις τις εισφορές σου, μια χαρά, συνταξιούχος, γιατί σου λέει ο άλλος, πώς θα το βγάλω πέρα. Με μια σύνταξη, δεν υπάρχει περίπτωση. Η σύνταξη πηγαίνει στα φάρμακα. Τελείωσε. Πηγαίνει στο φαρμακείο. Βγαίνω από το φαρμακείο και φάτος με 7 τσάντες. Χάπια για την πίεση, χάπια για την καρδιά, χάπια για το κεφάλι, χάπια για το πορτοφόλι, χάπια για την τράπεζα. Όλα έχω χαπακωθεί. Η σύνταξη πάει μόνο για τα χάπια. Μετά πρέπει να δουλέψουμε και για το, και για το ενίκιο, για τα έξοδα, για τις βενζίνες, το ένα το άλλο. Μάλιστα. Έχω πληροφορίες ότι και στον άλλο κόσμο, όποιος θέλει μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει. Μίλησα με τον Άγιο Πέτρο, μου λέει, τέκνο μου, κάνουμε κάτι ανακαινήσει εδώ στο παράδεισο. Έχουμε κάτι χτίρια, κάτι σύννεφα έχουν χαλάσει. Βάζει νερό και όλα από το ουράνιο τόξο. Μάλιστα, όποιοι θέλουν, όσοι φύγουν από τούτο το μάτιο κόσμο, μπορούν και στον άλλο να συνεχίσουν να δουλεύουν. Και έχουμε κάνει μια συμφωνία με Άιρις από παράδεισο σε γη. Τσακ, και θα συγχωρεθούν και οι αμαρτίες μας. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μου θες από τα 65 σου, από τα 60 σου, από τα 70 σου σύνταξη και μετά να κάθεσαι στο καφενείο. Θα χορταριάσει ο ποπός σου. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Με το πι θα δουλεύω σε αυτή τη γη.

Λοιπόν, μας τελειώνει η πρώτη ώρα. Ναι, να την κλείσουμε γρήγορα. Λοιπόν, πάμε. Είμαστε παρέα με το Ξεχωριό Γιάννης Κουλεντάκης, στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννης Κουλεντάκης, στο κέντρο των μοιρών, βρίσκουμε τα καλύτερα. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη. Καλημέρα. Κάτσε να δούμε άλλα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ευαγγελία Γεμτζάκη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Ευαγγελία. Να πιούμε και ένα ρεθυμιώτικο καφέ, να μας σε πάει καλά η εβδομάδα. Πάμε και με Μανώλη Κακλή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απέραντοι λασπότοποι και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης, στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιερά Πέτρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της, αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ. Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκαθάρισης και αναδιάρθρωσης που έχει κάνει η Κίνα στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα, περισσότερες από 670 τράπεζες έκλεισαν μέσα σε έναν χρόνο.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Έμεινε στο δρόμο? Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
10: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
9: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
10: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
9: Τηλέφωνο 690-737-9950.
10: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
13: Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
13: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα.
18: Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση,

0: Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

κυκλοφορία. Οι Αμαριώτες. Ανδρέας Ανιφαντάκης. Στίχη Αλέξης Κοκαράκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, πέμπτη μέρα του Οκτώβρη. Μπράβο! Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο 879, καλημέρα με Κρητικόρα με 93,8 στα Χανιά. Καλημέρα παντού. Φίλε Μανώλη καλημέρα, Στέλλα καλημέρα, Αλέξη Κογαράκη καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Μαντινάτες για το σπίτι να πούμε, σήμερα παγκόσμια ημέρα κατοικίας ανάμεσα στα άλλα. Βασίλη καλημέρα και σε σένα.

0: Πάμε Κρήτη να μάθουμε. Ίντα γίνεται.
1: Ίντα γίνεται στο νησί. Χαμός με την κακοκαιρία. Δυστυχώς άφησε μεγάλες πληγές. Να δούμε πώς θα γιατρευτούνε. Πάμε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Τι άφησε πίσω η καταστροφική κακοκαιρία. Σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο με δύο υπουργούς. Μη φοβάστε. Βρισκόμαστε σε καλά χέρια. Εθνική από Ατσάλι 0-0 με την Γερμανία. Και φουλ για πρόκριση στην προημιτελική φάση. Δυστυχώς δύο άνθρωποι χάθηκαν στην άσφαλτο, σε τροχέα. Πάμε Χανιώτικα Νέα. Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Ο διπορικό των Χανιώτικων Νέων στις πληγήσεις περιοχές του Μελοποτάμου. Έχει μια απίστευτη εικόνα με δρόμο που έχει εξαφανιστεί και έχει γίνει ποτάμι. Κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα στο νησί. Στον αποκόρονα αποκομμένα χωριά από τον ΒΟΑΚ. Στα Χανιά πτώση δέντρου σε αυλή σχολείου. Ζημιές στο ενετικό λιμάνι. Πολλές ζημιές σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Ανατολή βιβλική καταστροφή. Δραματικές διασώσεις. Μάχη στα Λασπόνερα και κυβερνητική απόβαση. Ζημιές 25 εκατομμύρια ευρώ στο οροπέδιο Λασιθίου που σκεπάστηκε με λάσπες νερό. Πάνε καλλιέργειες. Πάμε τοπικά site. Πάμε iraklionews.gr. Βιβλική καταστροφή στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Εσπεσμένα σήμερα στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Εγκλωβισμένη στη Σαμαριά, κατεστραμμένοι δρόμοι, εκατοντάδες νεκρά ζώα. Συγκλονιστικές καταστροφές παντού, δεν, όπου και αν κοιτάξουμε. 91 τόνοι νερού αναστρέμα στο Ξυλόσκαλο στα Χανιά. Σκάνδαλο λέει στην Κρήτη, επέστρεψε στα καθήκοντά του ο ιατροδικαστής που διώκεται για κακουργηματική δωροληψία. Αγροτικές ενισχύσεις, νέα παράταση για 158.810 παραγωγούς προς Δεκέμβριο τα 42,4 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε κρυταλεύτε.gr. Ηράκλειο αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία, αυτοψίες και δυναμική διεκδίκηση για ταχύτατες αποζημιώσεις. Δήμος Ανουγίων ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία. Φωτιά σε σπίτι στην Αμουδάρα, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Αποζημιώσεις ζητούν οι παραγωγοί από τις ζημιές, διάφορες περιοχές της Κρήτης, στην παραγωγή. ΒΟΑΚ λαμπάδια σε αυτοκίνητο μετά το φόδελε, σόι οδηγός και οι επιβάτες. Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών και ελαιουργών τυποποιητών στο Δήμο Φεστού σήμερα Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο Ζαρού στις 5 το απόγευμα. Πάμε flashnews.gr. Κακοκαιρία στην Κρήτη, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άμεση χαρτογράφηση περιοχών που επληγήσαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Κρήτη κλειστά σήμερα Δευτέρα τα σχολεία σε Αμάρι και Μιλοπόταμο. Ηρωίδα οδηγός ταξί στην Ιερά Πέτρα έσωσε οικογένεια με δύο παιδιά από βέβαιο πνιγμό. Δύο υπουργοί, δύο υφυπουργοί και ένας γενικός γραμματέας στο κυβερνητικό λέει κλιμάκιο που κατεβαίνει στην Κρήτη σήμερα για τις ζημιές. Νεκρός 32χρονο σε τροχαίο στο Ηράκλειο, ενώ είχαμε και άλλο θανατηφόρο δυστυχώς. Τροχαίο στη Χερσόνησο, ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Χανιά, διασωληνωμένος στη Μέθα, άντρας που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου.

0: Δύο μαύρα πουκάμισα. Μανώλης Κονταρός από τη σειρά του Μέγκα. Ναι.
1: Και κόκκινη καρδιά μα.
0: Φίλε Γιώργο Βογιατζή, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα στα Χανιά, καλή εβδομάδα. Καλά γλέντια Γιώργο. Γιώργο Τσαμαντή, καλημέρα. Και στο Γιώργο Τσαμαντή να στείλουμε. Και στο Κωστή το Γουβεράκι. Γεια σου Κωστή, καλές εκπομπές. Γεια σου Ηρακλή, γεια Ιστρατάκη. Γεια σου Κάλια. Γεια σου Κάλια, φυσικά ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε εμείς, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και με ανακοινώσεις και οτιδήποτε άλλο. Η φίλη μας η Κάλια μας έστειλε μήνυμα για το οροπέδιο. Σήμερα Δευτέρα, 3:30 λέει, θα βρίσκονται στο τόπο μας ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Μεταφορών, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός Κρατικής Αρρωγής και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Χαμός. Αυτή τη φορά λέει θα πρέπει να πλημμυρίσει από κόσμο το οροπέδιο να μας δώσουν, αν μας δουν όλους λέει μαζί θα καταλάβουν. Νομίζω πρέπει να δουν εκεί να τι. Πρέπει να καταλάβουν, να δουν ότι πρέπει να βοηθήσουν τον κόσμο να μπορέσει να τα απεξέλθει, γιατί μετά δεν θα μείνει κανείς σε αυτή τη χώρα. Θα μείνουν μόνο οι πολιτικοί και αδιανά χωράφια. Να βοηθήσουν οικονομικά όσους επλήγησαν και βέβαια να φτιαχτούν και όλες οι υποδομές. Γιατί άμα έχει πλημμυρίσει το χωράφι, έχει πλημμυρίσει μάλλον οι δρόμοι έχουν χαλάσει, πώς θα πάει ο άλλος. Και βέβαια χρειάζεται στήριξη. Ευχαριστούμε Κάλια. Λοιπόν, άστα. Καλά, θα το πούμε αυτό σε λίγο. Κάτσε να ακούσουμε ένα καρπουζάκι.

0: κανένα αστερό.
1: Μανώλης Καρμουζάκης. Γιάννη, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Γιώργη, καλό δρόμο. Γεια σου Γιώργη Σωματή. Ευχαριστούμε για την καλημέρα σου. Ωραίο δημοσίευμα αυτό. Γιατί σταματήσαμε να τρώμε όλοι μαζί το οικογενειακό τραπέζι. Θυμάσαι κάτι βιβλία του Δημοτικού? Ναι, νομίζω πρώτη Δημοτικού, είναι Δευτέρα, δεν θυμάμαι. Που είναι όλη η οικογένεια μαζί και τρώνε και η γιαγιά από δίπλα και είναι όλη η οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάει, μπουρλότο και στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι, λέει, φταίνουν πολλά πράγματα. Φταίνε τα σύγχρονα ωράρια ανάμεσα στα άλλα. Διαφορετικές ώρες εργασίας. Άλλη ώρα δουλεύει η μάνα, άλλη ώρα ο πατέρας. Τα παιδιά είναι στα φροντιστήρια σε εξωσχολικές δραστηριότητες όλη μέρα. Πού είναι τα παιδιά, έχουν χορό, έχουν φροντιστήρια, έχουν το ένα το άλλο και είναι δύσκολο να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι. Εδώ είναι δύσκολο να βρεθούμε στο ίδιο σπίτι. Ποιο ίδιο τραπέζι, τι μου λες τώρα εσύ. Φταίει η τεχνολογία και οι οθόνες. Μας έχουν καταπιεί οθόνες. Πού είναι ο πατέρας, είναι λέει στο σαλόνι, βλέπει τον αγώνα. Πού είναι η μάνα, είναι στην κρεβατοκάμερα και βλέπει την αγαπημένη της σειρά. Πού είναι τα παιδιά, το ένα είναι στο TikTok, το άλλο είναι στο Facebook. Και πες ότι κάτσουν όλοι μαζί στο τραπέζι, ο καθένας είναι στο κινητό του. Κουβέντα, τσιμουδιά, ακούγονται μόνο τα πυρούνια στα πιάτα. Ο ατομικισμός. Ο καθένας τρώει, πολύ τρώνε λέει άλλο φαγητό, ένας άλλο άλλος. Μάλιστα, εγώ θα φάω έξω, με περιμένετε. Και τρώμε, αν τα καταφέρουμε, τα Χριστούγεννα μπορούμε να φάμε όλοι μαζί, άντε και το Πάσχα. Και τότε που θα μαζευτούμε, πάμε πάλι όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, θα βγάλουμε τα μάτια μας, θα τσακωθούμε. Και να οι καυγάδες, άσε μας. Καλημέρα. Ο καθένας στην οθόνη του, έτσι να μπουνταλιάσουμε εντελώς. Θα το καταπιεί το κινητό στο τέλος, άφησε το στην άκρη. Θα το φας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε! Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenorme λακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
4: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο με λόγια πικραμένα Γιώργος Μαραχθής, λύρα Νίκος Σεβαστάκης. Είναι Δευτέρα, είναι 5 το Οκτώβρη. Πόπο, καλπάζουμε για τα Χριστούγεννα. Έρχεται και το καλάθι των Χριστουγέννων. Μετά θα έρθει το καλάθι των εκλογών. Γεια σου αγάπη, καλημέρα, καλημέρα αγάπη. Καλημέρα στον Τυμπάκη. Γεια σου Εύα στο Ηράκλειο. Να σε καλά Εύα. Τόνι Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Μαντρινάδες, για το σπίτι λέμε σήμερα και στον αέρα μετά τις 10. Διεθνή ημέρα κατοικίας, ανάμεσα στα άλλα. Τα λέγαμε γνωρίτερα, σήμερα ακόμα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, για την αρχιτεκτονική, Παγκόσμια ημέρα ακόμα για τη μηνυγκίτιδα, ημέρα εκπαιδευτικών, σχολικού τουρισμού, Πανελλήνια ημέρα. Ωραία.
1: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, Ελλάδα-Γερμανία 0-0, παραμείναμε αίτητοι. Είμαστε στην κορυφή του ομίλου μαζί με την Ολλανδία που κέρδισε 2-1. Τη Σερβία, ο Κλοπ μετά την ισοπαλία με την Ελλάδα, δεν θα ήθελα λέει, να παίξω κι άλλο μάτς με την Ελλάδα. Το προσπαθήσανε από εδώ, από εκεί, γκολ δεν βάλανε. Ηρακλής, Ολυμπιακός στο μπάσκετ 68-78. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Και ο Παρθηνικός κέρδισε στην πρεμιέρα 103-74 τους Βίκος Φάλκονς. Βίκος Φάλκονς. Λοιπόν, επίσημη μεταγραφή για τον Μπάουξ στο μπάσκετ, πήρε τον Μοτεγιούνας για ένα χρόνο. Ο Παναθηναϊκός λέει κινείται για το 100% των δικαιωμάτων του Τετέι. Ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport, Ευρώπη υποκλείσου αλίγη στη Ελλάδα. Έμεινε όρθια κόντρα στη Γερμανία 0-0 και φτάσαμε στους 8 βαθμούς. Και φουλάρουμε για τα προημιτελικά του Nations League. Μπράβο στην εθνική. Γιατί λέγανε ότι πήγε ο πρωθυπουργός και θα τρώγαμε 4 γκολ. Γουρλής είναι ο πρωθυπουργός. Εθνική αντίσταση, νέα ψυχολογικά προβλήματα στους Γερμανούς από την ατσάλινη Ελλαδάρα 0-0. Φως αλήγει στη εθνική 0-0 με τους Γερμανούς στη Τούμπα. Κόκκινος πρωταθλητής, έτσι βγαίνουν τα χρυσά ταλέντα. Μπήκαμε εκεί που χτίζεται το αύριο του θρύλου. Ώρα, παλικάρια, μάγκες τα παιδιά της εθνικής. Έμειναν αίτητοι σε 4 μάτς, κράτησαν ξανά το 0 με τους Γερμανούς και κρατάνε στο χέρι τους την πρόκριση. Μπράβο στην εθνική. Πάμε με Γιάννη Κακλή, νέο τραγούδι, χίλιες δυο αγκαλιές.

0: Γιάννης Κακλής, να είχα χίλιες δυο αγκαλιές να σε αγκαλιάζω.
1: Να σε αγκαλιάζω αγκαλιές.
0: Οι αγκαλιές ο χειμώνα θα είναι πολύ απαραίτητες. Η αγκαλιά ανεβάζει τη θερμοκρασία. Παιδιά, τι γίνεται με τα κινητά, έχουν γίνει πλέον κοσμήματα. Βλέπω εδώ, κυκλοφορεί λέει και iPhone με υγρό μέταλλο. Κάνει περίπου 19.000 ευρώ το τηλέφωνο, μια χαρά είναι. Φτηνό, φτηνό. Πολυτελέστατη λέει η έκδοση. Είναι ένα διπλώμενο, μάλιστα. Είναι από ασήμι. Καθρεφτένιο φινίρισμα. Περίπου 19.000 ευρώ. Περιορισμένη παραγωγή. Είναι κόσμημα. Πολλά κινητά θα είναι και με διαμαντάκια. Ναι, έχει πάνω και διαμαντάκια και φύλλα χρυσού το κινητό. Σε λίγο θα το βάζεις σαν μεταγιόν. Θα βάζεις το κινητό στη λεμουδαριά εδώ. Ούτως ή άλλως από τη μύτη μας σέρνει το κινητό. Και στη μύτη μπορεί να είναι κανένα. Εδώ θα κάνουμε πρόταση στην άλλη. Δεν θα της δίνουμε δαχτυλίδι για να πει I do, δέχομαι. Θα της κάνουμε πρόταση γάμου με κινητό, με διαμαντάκια πάνω. Θα γονατίζεις, θα κρατάς ένα ακριβό καινούριο κινητό από χρυσάφι, από διαμάντια. Για τις λες, θα της δίνεις το τηλέφωνο, θα με παντρευτείς, να με παίρνεις και τηλέφωνα, να με πρίζεις. Θα σου λέει αυτή, ναι, θα σε παντρευτώ. Αυτές είναι, αυτά είναι δώρα, δαχτυλίδια. Τι έτο κάνει το δαχτυλίδι? Το βάζω χέρι και μετά δεν βγαίνει. Κακές συνήθειες. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθούμε ωραίες στιγμές στον αέρα με μαντινάδες που μας είχατε πει για την καρδιά. Από αγαπημένες, από αγαπημένους ακροατές, ακροάτριες. Ωραία, πάμε. Πάμε, πάμε να τα θυμηθούμε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Τόνια.
3: Λένε πως η καρδιά χτυπά για να μας δίνει αίμα. Μα εγώ την έχω να χτυπά για φίλους. Σαν εσένα, Μανώλη.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, Τόνια.
4: Καλημέρα, Μανώλη.
2: Καλώ την νίκη.
4: Και θα πούμε για την καρδιά.
2: Ναι, να τσι πούμε. Τι αξίζει.
4: Καρδιά μου λέει τι ανεράζεσαι, κρατήσου μίληζε. Γιατί κρατά ότι αγαπώ και μη μου το στερεί. Καρδιά μου κράτα δυνατά οι μπόρε να περνούνε. Μη μου στερήσει τι χαρέ που πίσω μου κλουθούνε. Καρδιά μου λέει φαρμακόλου στη σώμα μου κουρασμένο. Δεν έχω πλειό υπομονή. Δίκιο να περιμένω.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
2: Καλώ την κυρία Κατερίνα, που έχουμε να την ακούσουμε ένα μήνα.
5: Να σας πω κι εγώ μια ματινάδα να ακούγομαι και στο ράδι. Έχω παράξενη καρδιά, συχνά την εμαλώνω. Γιατί γελά χωρίς χαρά και κλαίει δίχως πόνο. Καρδιά μου, αν είσαι από γυαλί, βάσταξε μη ραγίσεις. Πάλι κι αν είσαι σίδερο, καλά να τα γιαντήσεις.
2: Έτσι.
4: Καλώς τον ετομάνο.
2: Καλώς την Εύα μας.
4: Μια καπετάνισσα λέει καρδιά. Εκράτουμε στον Πέτη, μα δάσ' αγάπη στον καημό, τα όπλα καταθέτει.
2: Παναγία μου.
4: Καρδιά που τραυματίστηκε, στο παρελθόν δε γένει, γιατί ο πόνος γίνεται από αίμα και δε βγαίνει. Ποιο μονοπάτι λέει να διαβώ, για να βρεθώ κοντά σου, να μου ανοίξεις και να μπω την πόρτα.
2: Την πόρτα της καρδιάς σου.
5: Καλημέρα, Μανώλη.
2: Καλώς και τη Μαρία μας.
5: Να είσαι καλά, Μανώλη.
2: Καλώς όρισες. Τι να κάνεις.
5: Να είσαι καλά.
6: Πολλές φορές λέει Μανώλη, συνομιλώ με την καρδιά και κλαίω. Και λέει μου να μην γρυκώ. Τα πρέπει και τα θέλω. Ποια μαντινάδα λέει Μανώλη να σου πω. Που όλα να τα βάλει. Όσα έχω μέσα στην καρδιά και λίγα να είναι πάλι. Χαλαλίζω την καρδιά σε αυτούς που με αγαπούν. Και γίνομαι μικρό χαλί στη γη να με πατούνε. Στι χάντρε του κομπολογιού. Ήγραψα το όνομά σου. Να μου θυμίζει ότι χτυπά τη χτύπου στη καρδιά σου.
7: Μέρα, Μανώλη.
2: Γεια σου, Ελένη. Καλά είσαι.
7: Καλά είμαι κι εγώ.
2: Μπράβο.
7: Και λέω, περνά λέει ο καιρό, μαδροσερή, η θύμησή σου μένει. Γιατί σε μέσα στη καρδιά τη φλέγε ριζωμένη. Δεν το πιστεύω, λέει πω μπορεί. Να αρνέψει η καρδιά μου, γιατί δεν την ευθύνουνε τα αναστενάγματά μου.
8: Καλημέρα, Μανώλη.
2: Καλώς και την αγάπη μας.
8: Και λέω κι εγώ, είχα καρδιά από σίδερο, πάντα σε κάθε πόνο. Με την πληγή που τσάνιξες, μοραγή και λιώνω.
9: Καλημέρα, Μανώλη Λεκάκη.
2: Γεια σου, Μανώλη, τι τα κάνεις.
9: Καλά, καλά, δόξα τη χάρη του Θεού. την παντέρμη την καρδιά όσο κι αν έχει πάθει. Δεν πρόκειται να δικαστεί ανθρώπου για να μάθει. Έχω μαράζει στην καρδιά και ένα καημό μεγάλο. Για δεν μπορώ από την καρδιά εσένα να σε βγάλω.
10: Καλημέρα, καλημέρα και από τη Βιάνο.
2: Γεια σου Κατερίνα.
10: Μες στην καρδιά μου σε έβαλα στο πιο σπουδαίο τόπο, όπου δεν μπαίνουν φάρμακα και χέρι τον ανθρώπο. Εχαρισάσου την καρδιά και δεν το μετανιώνω, γιατί τις πιο γλυκές στιγμές τη ζω μαζί σου μόνο.
11: Καλημέρα Μανώλη.
2: Καλώς τη Μαρία μας. Ναι.
11: Λοιπόν, να πω κι εγώ τη Μαντινάδα μου. Θα χωριστούν δύο καρδιές, πάντα θα ζουν στον πόνο και θα έχουν για παρηγοριά τις αναμνήσεις μόνο.

0: Θέλω να γράψω, θέλω να πω.
1: Άλλο δεν θέλω.
0: Αντώνης Κουκλινός, Πελαγιά Ρεδουσάκη, Μακιέλης Μαυρουδής. Καλημέρα! Έτσι γλυκά και όμορφα, σιγά σιγά κλείνουμε την δεύτερη ώρα. Έχετε και τρίτη! Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα για εμάς, για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Πάμε και με Ρωτόκριτο, πάμε και με Κώστα Μουντάκη.

να πεις ρωτοκριτέ καημένε. Τα σου τα ξάλεις μόλισα, τα θέλες πια δεν είναι. Κι όταν με σπλάχνω σε φιλί και σε περιλαμβάνει, θυμίσου ενός όπου για σε

0: σκάσει ώστε να ξημερώσει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτι μπερ αλατίνι σετ 2,14. Dav Douz 720ml 2,94. Όμως κόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-0-92-434.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα.
10: Ρε 5 και 28. Γουρνοπούλα 3 και 98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2 και 98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για

0: Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
2: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Ακούστε νέα τραγούδια.

φωτιά, χάμε στη γη βελόνα.

0: Θυσίες, τέλειο έρωτας και όχι μεγάλες λέξεις. Φωτιά και σίδερα. Μιχάλη. Ακούσαμε Μιχάλη Γιαχνάκη. Λίγο πριν ακούσαμε και νέα κυκλοφορία. Γιώργος Κοκολάκης. Το τάσιμο. Καλημέρα. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Μπράβο μας. Από τις 8 στον αέρα είμαστε, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλή εβδομάδα σε πολύ λίγο. Καλημέρες μαντινάδες στον αέρα. Και ό,τι άλλο καλό έχετε να μας πείτε. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας σήμερα, ανάμεσα στα άλλα. Να πούμε και για την κατοικία, μαντινάδες. Για το σπίτι. Το σπίτι που μεγάλωσα, το σπίτι που γεννήθηκα. Σήμερα Δευτέρα γιορτάζει Χαριτίνη, Χαριτίνα, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία, Ερμογέννης.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικος για την χαρτογράφηση των περιοχών της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί σήμερα Δευτέρα, σε απόγνωση παραγωγής στο οροπέδιο Λασιθίου μετά την πολύ μεγάλη καταστροφή. Περίπου 80% της πατάτας βρίσκεται κάτω από νερό και λάσπη. Χανιά, μεγάλες καταστροφές στο Δήμο Πλατανιά, ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης. Κλειστά σήμερα Δευτέρα τα σχολεία σε Αμάρι, σε Μιλοπόταμο. Δύο νεκροί σε τροχέα στο Ηράκλειο, σε διαφορετικά τροχέα. Σε μία περίπτωση ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του και ακόμα σε ένα άλλο ακόμα τροχαίο ένας 16χρονος. Συνελήφθη 35χρονος στα Χανιά, τον ψάχνανε οι γερμανικές αρχές για εμπορία ουσιών ντόπινγκ. Ηράκλειο, φωτιά σε σπίτι στην Αμουδάρα, κινητοποίησε την πυροσβεστική. Είχαμε και φωτιά σε αυτοκίνητο στο ΒΟΑΚ, στο ύψος των Πέρα Γαλλίνων, κινητοποιήθηκε και εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Χανιά, διασωληνωμένος στην ΜΕΘ, άντρας που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου. Τρεις συλλήψεις για διακίνηση παράνομων μεταναστών στην Νότια Κρήτη.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Βελτιώνει το καιρό σήμερα στο νησί μας. Έχουμε κάποιες νεφώσεις και τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς την Τόνια μας τη Γρήγορη.
1: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είσαι καλά Τόνια, από ό,τι φαίνεται ηλιόλουστη θα είναι η εβδομάδα.
1: Θάφηκε ο Μπρόκος σήμερα.
0: Ναι, ναι, πω, καλά που μου το έπεσε γιατί μου στέλνει μήνυμα. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη τον Μπρόκο, γεια σου φίλε Γιάννη. Καλημέρα, καλές εκπομπές Ιωάννη, ξεκινάει σήμερα ξανά. Επιστρέφει ο Γιάννης.
1: Μπράβο, χίλια μπράβο στο Γιάννη, τον περιμέναμε το φίλο μας το Γιάννη τον Μπρόκο γιατί μας έλειψε τόσο καιρό τώρα.
0: Έτσι, είναι μια πολύ όμορφη παρέα.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι καλά ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης είναι πολύ καλός αυτά, οπότε...
0: Να είναι καλά, να είναι καλά, να κάνει παρέα σε όλο τον κόσμο.
1: Άμην.
0: Μην τον εχάσετε, από σήμερα ξεκινά!
1: Λοιπόν, και καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, στον Γιάννη τον Μπρόκο, τον Ηλία τον Φανεράκη, τον Κώστα τον Κουβεράκη και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Τόνια!
2: Ας να δούμε τι άλλο έχουμε ξεχάσει.
0: Γεια σου, Κωστή Χουστουλάκη, καλημέρα, μ' ακούει κανείς! Σ' ακούμε, Κωστή! Πώς το έλεγε ένα τραγούδι παλιά? Σ' αγαπάω, μ' ακούς. Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα, καλή εκπομπή σε όλους, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στο φίλο μου στο Γιάννη του Πρόκο, του ξαναπούμε καλές εκπομπές. Επιστρέφει. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την φίλη μου την Ευγενία. Άντε, επιστρέψει σήμερα ο Πρόκος να ηρεμήσει εσύ.
3: Καλημερίζω πρώτα τον κύριο Μπρόκο.
0: Επιστρέφει καλά, να σου ρίξει την πίεση, γιατί είχε ανεβεί η πίεσή σου.
3: Ναι. Καλημερίζω την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνε, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Δέσποινα και περαστικά στην Κοπελιάδη, τη Γεωργία, τον Μπρόκο, τη Μαρίκα, τα Σκουλιδάκια.
0: Έχει ξεχάσει ένα ξέχασες. Το Δεϊθόμεν ξέχασες. Του κυρίου Δεϊθόμεν και αυτό τον ξέχασες. Του κυρίου Δεϊθόμεν ακόμα. Καλημέρα.

Καλημέρα! Έπεσε, εσύ. Και εσύ. Διπλή πτώση. 28-92-053-500 για να πάει καλά η εβδομάδα. Στέλνεις την καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο. Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλημέρα στην Άξο, σε όλο τον κόσμο και στην κυρία Μαρία Καλετάκη. Στέλνει καλημέρες.

0: σου, παιδιά.
1: Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. Καλή εβδομάδα. Φίλε Γιώργο Σιμιονάκη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης Γιώργο, καλή δουλειά. Έτσι ξυπνάει Κρήτη παραδοσιακά.

0: χαρείς. Νίκος Μανιουδάκης, τραγούδι με τραγούδι πάει το ημίωρο. Το φάγαμε. Λοιπόν, κάτσε να πάμε γρήγορα στον πολιτικό τύπο να δούμε. Ήντα γίνεται και εκεί. Να πάρουμε μια γεύση ενημέρωσης. Να τσιμπήσουμε κανένα νέο. Πάμε δημοκρατία. Στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο, λέει η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό εμβόλιο. Για 450.000 συνταξιούχους, 3 πακέτα αναδρομικών έως 9.500 περίπου ευρώ. Τόσα χρόνια ακούω για αναδρομικά. Πότε θα έρθουν αυτά τα έρμα. Έρχονται. Μέχρι να έρθουν θα έχουν φύγει οι συνταξιούχοι. Ξεμπλοκάρουν οι επιστροφές. Να δούμε. Ποιοι θα πάρουν, ποιοι δεν θα πάρουν, ποιοι θα κοιτάνε. Πάμε στα νέα ακίνητα. Πώς αλλάζουν χρήση τα ακίνητα. Η εφημερίδα των συντακτών. Γενέθλια με αγκάθια. Η Νέα Δημοκρατία έγινε 52 χρονών. 52χρονη Νέα Δημοκρατία. Το κορίτσι μας, η αγάπη μας, το μέλλον μας, η Νέα Δημοκρατία. 52 χρονών και χρωστά 500 εκατομμύρια περίπου. Με σημαία λέει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Την έχουμε παντρευτεί. Την έχουμε λουστεί. Σαν τον καυτό νερό. Λοιπόν, πάμε κόντρα. Τρίτο χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί, λέει, την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος. Νέα πρόσωπα βλέπω στην πολιτική. Απογευματινή, ετοιμάζει να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, αποφασισμένος για το δίσεξαν Μαρτίν. Ελεύθερη ώρα, βανδαλισμένη πρωτομήτης, μαντός Μαυρογένους, ειδού πως τιμάει τους εθνικούς ήρωες το ελληνικό κράτος. Αυτά, δεν έχουμε άλλα, πάμε για διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
7: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρα Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκδοση. Το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
14: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
15: Από φωτιά και σίδερα.
14: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
15: Από φωτιά και σίδερα.
14: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
15: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
14: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
15: Παίρνω για την αγάπη σου, ο κόσμος να χαλάσει.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: σιγάρι.
1: Έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Κλειό, καλημέρα, καλημέρα. Καλή δουλειά, καλή εβδομάδα να έχει. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σκέψη μου, συμβρίσει στο ποτσάλι. Και την ημένη να την δει με πέθη μια μεγάλη.
1: Γεια σου Αντρέα Μουρσουτάκη, καλημέρα στην Αθήνα. Στέλιο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τελευταίο ημίωρο, μαντιλάτες για το σπίτι. Το σπίτι του κυρού μου.
0: Η αγάπη μου αυτή είναι η ζωή μου. Και ο σταυρός ο τυχερός που κρατώ μαζί μου.
1: 28-92-053-500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς και τη φίλη μου τη Νίκη. Με τη
2: τι
1: Νίκη.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ τα κάνεις, έβρεξε, μπόλικο.
2: Έβρεξε, ναι. Έβρεξε και έτσι κάτω.
1: Έβρεξε και κάτω, έβρεξε και πάνω.
2: Μπράβο, να ποτιστούν οι γελιά μας.
1: Αλλά και πάνω να βρέξει έρχεται και κάτω το νερό.
2: Ναι, το φράγμα πρέπει να γεμίσει.
1: Μπήκε μπόλικο νερό τώρα για να γεμίσει, θέλει δουλειά. Αλλά μακάρι να έχουμε καλό χειμώνα.
2: Σήμερα θα πάμε σε επανάληψη.
1: Να θυμηθούμε κάνα ωραίο που μας έχεις πει.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι και πολλοί που δεν ακούνε κάθε μέρα, δεν το έχουν ακούσει.
2: Γιατί σκέψεις τώρα, εντάξει, γερνάκια
1: δεν πειράζει.
2: Δεν παράζει.
1: Έχουμε καταγράψει όμως μπόλικα.
2: Θα πω για το πατρικό σπίτι μια και θα το αφιερώσω στη φίλη μου στη Γερμανία, την Έλενα.
1: Την Έλενα τη φίλη μας, καλημέρα της.
2: Που την πονεί πολύ που είναι μακριά από τον τόπο της.
1: Ελπίζουμε να έρχεται όποτε μπορεί.
2: Κάθε που πάω, λέει, στο χωριό, η σκέψη μου κουρνιάζει. Στο σπίτι που μεγάλωσα, μα η καρδιά στενάζει. Γιατί ξυπνούν στη σκέψη μου χιλιάδες αναμνήσεις. Κι αναπολώ το παρελθόν, αλλά δεν βρίχνω λύσεις. Στο σπίτι κάθε πατουσιά και μια εικόνα βγάζει. Μα είναι τα πάντα σιωπηλά και η σκέψη μου τρομάζει. Και ενώ το ξέρω μέσα μου πως όλα έχουν σβήσει, αισθάνομαι ότι θα δω τη μάνα να απορρίσει. Να μ' αγκαλιάσει στοργικά να με καλωσορίσει. Να πάρει τα κοπέλια μου αγκαλιά να τα φιλήσει. Και ότι θα δω το τζίρι μου στην πόρτα να προβάλλει. Να πει καλώς ορίσατε με μια αγκαλιά μεγάλη. Στα πόδια του τα εγγόνια μου να βάλει να χορέψει. Και να τους τραγουδά γλυκά να τα μορφοχαϊδέψει. Όμως το μόνο ευχάριστο στο πατρικό μου σπίτι είναι η φωλιά και οι φωνές από το μικρό σπουργίτι. Το σπίτι που είχε φαμελιά στα σπλάχνα του αναθρέψει και δεν το εγκαταλείψαμε και κρέμεται να πέσει. Ζήναμε αποδεμητικά και έχω μαλλού φωλέψει. Μα τις αναμνήσεις τις κρατά ατόφιες πάντα οι σκέψεις. Καλή συνέχεια.
1: Ωραία, εγώ πάντως ακούω πρώτη φορά. Έχεις πει άλλα, αλλά αυτό δεν το θυμάμαι.
2: Όχι, σας το έχω πει.
1: Μπορεί να το
2: πει. Εσένα ή του Γιώργου.
1: Του Γιώργου μπορεί να το έχεις πει.
2: Ναι,
1: εμένα
2: ναι.
1: Μου έχει πει κάτι άλλο. Απλά ευτυχώς που μου το έπεσε αυτό να το καταγράψουμε. Ναι, ναι. Εντάξει, έγινε Νίκη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

Ναι, καλημέρα. Είπεσε. 28-92-053-500. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου φίλε Μανώλη, καλημέρα και σε σένα.

0: ζήσω πλειώμα.
1: Όπως και η επόμενη. Έβαλα κέντρι του Σεβδά στο κλαδερό της σκέψης. Κι όμορφες βιόλες έκαμα τ' αγάπης να διαλέξεις.

0: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς
1: καλημέρα.
0: Και την Εύα μας, την ακούω καινούρια.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Εφάγαμε την κοτόσουπα και ζωντανέψαμε.
1: Ναι, καλά είμαι. Έτσι, σήμερα, ζωή είμαι.
0: Παναγία μου.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει Μανώλη Λεκάτση.
0: Να σε καλά.
1: Καλημέρα Γιώργο Λεκάτση. Καλημέρα σε όλο το καλό μας.
0: Και στο φίλο μας τον Γιάννη που ξεκινά σήμερα εκπομπές. Να το ξαναπούμε.
1: Δεν τα άκουσα. Το είπες το πρωί, δεν τα άκουσα.
0: Το είπα δύο φορές. Το ξαναπούμε τρίτη.
1: Ωραία,
0: για όσοι δεν τα ακούσαν.
1: Εντάξει, απόψε δηλαδή έχουμε τον Μπρόκο.
0: Ναι, και κάθε μέρα, 7 η ώρα.
1: Εντάξει. Μάνο, όλα καλά για την ενημέρωση.
0: Να είσαι καλά.
1: Εδώ βγήκα μία να καλημερίσουμε και το Μανώλη το Μακρυδάκη.
0: Καλημέρα.
1: Που λέω πιο τακτικά Μανώλη από το βιβλίο σου. Και γράφει ο Μανώλη σήμερα. Μη χαίρεσαι λέει του διπλανού, το σπίτι ο ντεδαρπάξει. Γιατί είναι σίγουρο η φωτιά και σένα πως θα κάψει.
0: Το κακό είναι ότι πολλές φορές χαιρόμαστε επειδή του διπλανού του κάκει το σπίτι του, ή το γνωστό με τον Έλληνα ότι χαιρόμαστε που ψόφισε ο γάιδρος του γείτονα. Έχουμε και αυτό το χουί το κακό.
1: Μόνο ένας ανόητος, ένας που να μην τον κυβερνά.
0: Να ήταν μόνο ένας.
1: Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, λέει ο Μανώλης, λέει μόνο το όνειρο ξεχνά. Ο νους μου τσεμερώνει. Γι' αυτό και το που ήθελα, που να μην ξημερώνει.
0: Ωραία.
1: Ω τα παντέρμα, λέει όνειρα, πόσο πολλοί πονούνε εκείνους που τα κάνουνε την ώρα που ξυπνούν.
0: Κάτσε να σου πω και μια πούδα εδώ του Βαγγέλη του Τιτάκη. Μπροστά λέει...
1: αυτός άπιαστος.
0: Μπροστά λέει σε ένα χαμόγελο, μπλοκέρνουν τα πιστόλια. Ο και εκείνου που κακολογά του χάνονται τα λόγια. Σε ένα χαμόγελο.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ Μάνο, να σου κλείσω εγώ.
0: Ναι.
1: Όποιος δεν έχει λέει όνειρα και στόχου στη ζωή του, μόνο το χάρο καρτερεί να πάρει την ψυχή.
0: Και πότε θα έρθει και πότε θα έρθει και πότε... αργεί.
1: Όχι, δεν τον εθέλω, δεν τον εθέλω. Μάνο, καλή συνέχεια, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Εύα.
1: Να σε καλά Μάνο, γεια σου.

του κανονιού οι μπάλες. Μας αούτης τριλικάς. Ο χωρισμός σου λέει με έριξες του πόνου το κρεβάτι. Και δά που σβήνω μου μιλείς για έρωτα και αγάπη του Μιχάλη του Τζαγαράκη. Τζαγαρομιχάλη. Από το βιβλίο «Η Οδύση ενός λιράρι». Και μια ακόμη. Εδά που λιώνω λέει σαν κερί και ο χρόνος με έχει φθείρει. Είτε το θέλω να μου λες πως μου κρατείς χατήρι.

Σοφία, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα. Πέρασε η ώρα. Τρεις ώρες ήταν αυτές, πετάξανε και πάνε. Σαν έχει γειτόνια. Καλά να είμαστε πάλι αύριο, πρώτα Θεός. Να τα ξαναπούμε στις 8, 8 και κάτι. Καλή εβδομάδα, έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε και εμείς, πρώτα Θεός. Αύριο είπαμε, ναι. Έρχεται και ο Γιάννης ο Μπρόκο το βράδυ, Ωραία. Καλές εκπομπές, καλό ξεκίνημα και στο φίλο μου στο Γιάννη τον Μπρόκο. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα. Όμορφα δώρα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έμεινε στο δρόμο? Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
4: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
11: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
4: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
11: Τηλέφωνο 690-737-9950.
4: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, καλώς σας βρήκαμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Περάσαμε για αυτή την κακοκαιρία. Ο καιρός καλός. Έπεσαν και τα πρώτα χιόνια στο Ψιλορίτη.

κακοκαιρία που έφερε πάρα πολλές πληγές σε πολλά μέρη. Εύχομαι να ξεπεραστούν γρήγορα τα προβλήματα που έχει αφήσει. Θα αρκεστώ σε μια μαντινάδα που έχει πει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης. Και λέει: άνθρωπε, άνθρωπε φταίς, και να μην λες για καιρικές συνθήκες. Τη φύση δε σεβάστηκες, γι' αυτό χαμένος βγήκες. Φταίμε κι εμείς σε κάποια σημεία. Και η φύση εκδικείται. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε καλά. Ξεκινάμε τη Δευτέρα μας με κέφι και όρεξη. Πάμε λοιπόν δυνατά. 28 9 20 53 500, info@rotokritos.gr για τα mail. Viber και SMS μηνύματα στο κινητό 6 9 86 72 99 90. Και λέει ο Ραπτάκης: τόσο πολύ σ' αγάπησα που τώρα με φοβίζει η ζήλια, πως κι ο άνεμος όπως περνά σ' αγγίζει.

0: Και λέει ο Χρονάκης, μια καλημέρα μου βγαινε. Πούντι και ξέχασες τι. Τη γλώσσα σου εκατάπιεστη. Ή έχεις γλωσσοδέτη. Έλατε. Μια καλημέρα. Να στείλουμε όπου φτάνει, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Πάμε. Και να ξέρετε ότι τα καλύτερα τα κράτησα για σας. Δημήτρης Πυριδάκης, αυτός είναι ο τίτλος.
1: Τα καλύτερα τα κράτησα για σένα.
0: Στο καινούργιο τραγούδι του, τα καλύτερα τα κράτησα για σένα.
1: Και τα κρυμμένα.
0: Καλοτάξιδο, ξεκινάμε έτσι με καινούργιο Δημήτρη Πυριδάκη. Καλοτάξιδο, πάμε. Τα καλύτερα τα κράτησα για σένα.

0: για μένα.
1: Περίμενα πως θα φανείς και θα ζεις για μένα. Άδικα περίμενα όμως.
2: Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα φίλε μου.
3: Χρυσουλάκης Δημήτρης από Ρέθυμνο.
2: Καλημέρα στο Ρέθυμνο κύριε Δημήτρη, σε ακούμε.
3: Λεκάκι.
2: Εδώ.
3: Θέλω να μου βρεις του Κωστάκη το τηλέφωνο.
2: Του Κωστάκη, του Νίκου.
3: Ναι. Όχι τώρα, θα σε πάρω στο...
2: Πάρε με στο διαφημιστικό διάλειμμα στο βρω.
3: Ναι. Βάλε κομμάτι του Σαμόλη.
2: Έγινε.
3: Για την πάρτι μας.
2: Να σε καλά.
3: Για την πάρτι σου.
2: Καλημέρα Ρέθυμνο.

Χιλιάδες συναισθήματα για χρόνια φυλαγμένα. Καλημέρα Ρέθυμνο, τον Άδη Μεγαλόνησος. Καλημέρα Κρητικόραμα στα Χανιά. Καλημέρα στην Αθήνα, Κρήτη FM, γεια σου Πατακέ. Καλησπέρα στο Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.

0: τα κράτη.
1: Τα καλύτερα σας έχουμε εδώ, τα καλύτερα.
0: Της ψυχής, τα μυστικά και τα κρυμμένα.
1: Καροτάξιδο, Δημήτρη Σπυριδάκη, καινούριο τραγούδι, τα καλύτερα, τα κράτησα για σένα.

0: μέσα την καρδούλα.
1: Καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μας τον Ιωάννη τον Νικολιδάκη. Μας καλημερίζει, μας έρχεται καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Καλημέρα στο Τυμπάκι, καλημέρα στη φίλη μας την Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους που είναι και σήμερα μαζί με τον αγαπημένο ερωτόκριτο μας. Γεια σου.

0: το χέρι τσακώνει.
1: Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, γεια σου Γιάννη Μπρόκο, ο οποίος επιστρέφει σήμερα στις εκπομπές.
0: Όλα τα ξέρει.
1: Καλή σεζόν, καλές εκπομπές φίλε Γιάννη Μπρόκο. Όλα τα...

Πάμε να συνεχίσουμε το σιγανό με κοντιλιές. Από Σαμόλη σε Σαμόλη, από Γρηγόρη πάμε στο Νεκτάριο. Ζαχαροζυμωμένη μου.

0: μουστάκια.
1: Γεια σου Νεκτάριε Σαμόλης. Είδα την και λιγώθηκα. 28 9 20 53 500.
2: Παράσκο που γαδιάστρα μου και Σάββατο στεγνώστα.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Μας ενημερώνει η φίλη μας η Τόνια η Αντωνίου, που φτιάχνει τις ωραίες τις αγιογραφίες, στέλνοντάς μας τον Άγιο Ερμογέννη. Ο Άγιος Ερμογέννη σε δύο διαφορετικές αγιογραφίες διαχειρός Τόνιας Αντωνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά στον Ερμογέννη που γιορτάζει σήμερα. Καλή μας εκπομπή. Ωραίες. Ωραίες οι αγιογραφίες. Μπράβο. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ερμογέννη. Σε όσους έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, σε εσάς που έχετε γενέθλια.
2: Και κούμπησαν στον τράφο, δεν ήρθε η σκύλα.
1: Συγχαρητήρια, Τόνια. Συγχαρητήρια.

0: Όμως από ό,τι βλέπω δεν γιορτάζει μόνο ο Ερμογέννης που μας ενημερώνει η Τόνια από την Κύπρο, αλλά γιορτάζει και η Αγία Μάρτυρα Χαριτίνη. Αγία Μάρτυρος Χαριτίνη σήμερα. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη της. 5 Οκτωβρίου, βοήθειά μας, Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Με τις πρεσβείες της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης να έχουμε υγεία, αγάπη, ελπίδα, πίστη, δύναμη ψυχής. Μας λέει από τα Χανιά η Ρούλα Γκαναμπούχλη με την καλημέρα της. Καλή εβδομάδα σε όλο το κρατήριο και βέβαια ξεχωριστά στην κυρία Εύα με την αγάπη της, στο Μιχάλη τον Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του, στον Κατένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Πάμε σε δρόμους σκοτεινούς. Στο δρόμο μου το σκοτεινό.
1: Στο δρόμο μου το σκοτεινό.
0: Λύρα Βαγγέλης Γκοσμάνης.
1: Στο δρόμο μου το σκοτεινό.
0: Ηλία Σαββάγης στο τραγούδι. Από τα μεγάλα τραγούδια του Νίκου του Σκεβάκη. Έτσι θα κλείσουμε το ημίωρο σκευακικά. Ηλία Σαββάκης, Βαγγέλης Γκοσμάνης. Στο δρόμο μου το σκοτεινό.

Γεια σου Γιάννη Μπρόκο. Όλα είναι λέει έτοιμα για το απόγευμα στις 7. Έτοιμος λέει ο Μπρόκος. Κάθε βράδυ κοντά σας 7 με 9. Με τα ξεφαντώματα. Από το σήμα της εκπομπής μέχρι η φωνή του εκφωνητή, μέχρι τη ροή της εκπομπής, όλα είναι τέλεια, πως λέμε, μάστερ. Έτοιμοι κι εμείς να σε υποδεχτούμε, Γιάννη Μπρόκο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Η άνεμη βορείοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιαννιτσά. 28 Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Το Τιμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

έφερε. Επιστροφή, πάμε δεύτερο ημίωρο. Στο στάδιο που με έφερε. Μιχάλης Αβουιδάκης, Μιχάλης Ορφανός. Από ζωντανή εμφάνιση. Έλα η Αγία Βαρβάρα.

0: Μιχάλης Αβουιδάκης, Μιχάλης Ορφανός.
1: Αγάπη τραγουδό να κρύ, το καημό.
0: Δευτέρα στον αέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Άλλο χαμά να κρύσω το καημό.
0: Καλημέρα στο Γιώργη το Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Καλημέρα και στο Γρηγόρη το Ρωμανάκι από την Αγία Βαρβάρα που μας ακούει όμως από το Ντόρτμουντ στη Γερμανία. Και στέλνει το μήνυμα, καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα από το ακόμα ηλιόλου στο Ντόρτμουντ. Σύντομα όμως θα πέσει η θερμοκρασία και τον ήλιο θα τον βλέπουμε όλο και πιο σπάνια. Δεν μας πειράζει όμως, εμείς θα έχουμε τον ερωτόκριτο να μας ζεσταίνει. Μια όμορφη εβδομάδα εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά και να πω επίσης ένα μπράβο και στην εθνική μας εχθές που το πάλεψαν και πήραμε την ισοπαλία. Έτσι ακριβώς. Γρηγόρης Ρωμανάκης, καλημέρα. Καλημέρα.

0: Πάμε και με Σαριδό Κωστά.
1: Οπα.
0: Πάμε με Συρτά Κλάδου. Όσο καιρό χατσέγνιε σου.

Καλημέρα Θοδωρή Σεβδά. Στέλνει την καλημέρα του, καλό υπόλοιπο εκπομπής, και λέει τα σφάλματά μου είναι πολλά. Περίσσια μου τα λάθη. Μα πέστε μου ποιος άντεξε του έρωτα τα πάθη. Γεια σου Σεβδά.

Ψαριδόκοστας. 28 9 20 53 500. Καλημέρα στην Αθήνα, στην κυρία Φουράκη. Μας πήρε τηλέφωνο, μας εύχεται καλή εβδομάδα. Καλημέρα επίσης. Έχουν ένα όμιλο εκεί και έχει καταφέρει όλες τις φίλες εκεί στον όμιλο να τις κάνει κριτικές, να αγαπήσουν την κριτική μουσική. Ας το λέει καλά που μας ακούτε. Της άρεσε μια ωραία ρήμα που είπαμε την Παρασκευή. Πιστεύω να τη βρει κάποια στιγμή όταν ανέβει στο ίντερνετ.

Καλημέρα στην Άρβη. Και η Άρβη στην παρέα μας. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τη φίλη μας την Ιωάννα. Από την Άρβη. Και από την Άρβη πάμε στα Χανιά. Στο φιλαράκι μας, τον Κωστή, τον Κουβεράκη, που τον ακούμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Από το Κρητικό Όραμα. Με τις ωραίες του εκπομπές και με το μοναδικό του τρόπο παρουσίασης. 9 με 11. Καλή εβδομάδα. Σε ακούω, λέει, από το Ηράκλειο τώρα και επιστρέφω Χανιά. Καλή επιστροφή, Κωστή.

2892-908-923-500. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail. Ακριβώς ό,τι έκανε και η φίλη μας η Ελένη Σταματάκη, η κυρία Ελένη, που μας λέει ότι η νέα εβδομάδα που ξεκίνησε να φέρει μόνο χαρές, να είναι τυχερή με υγεία για όλους. Όμορφη Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

Λιερούκλα. Ωφ, Παναγία μου. Κωστής Κακουδάκης. Τραγουδά ο Γιάννης ο Χακλής. Μαζί και ο Μιχάλης ο Μπετσάκης. Μαύρο καντήλι, μαύρο φως. Γεια σου Γιώργη Φουντουλάκη, καλημέρα. Καλημέρα στη Μύκονο.

Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, Αγίους 10. Μας στέλνει ωραία πράγματα. Να είμαστε αισιόδοξοι στη ζωή. Να λέμε καλημέρα στη ζωή. Θα τα διαβάσω σε λίγο.

0: Ωραία πράγματα, ωραία. Πάμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Είμαστε.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, από τη Βιάνο, καλή εβδομάδα. Καλημερίζω όλους τους φίλους, το πρωί δεν πρόλαβα το Μανώλη.
0: Πώς πήγατε εκεί με τις βροχές και το
1: δύσκολο? Εμείς εδώ στη Βιάνο, κύριε Γιώργο, είχαμε μια πολύ ωραία βροχή που την κατάλαβε η γης, δεν μας έκανε ζημιές, δεν ήταν ας πούμε πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Ό,τι καλύτερο, γιατί σε άλλα μέρη πραγματικά...
1: Ναι, αλλά αυτό που είδαμε σε άλλα μέρη ήταν πολύ λυπηρό, γιατί τη βροχή τη θέλουμε, αλλά γιατί καταστροφές...
0: Θα κάνουν καιρό να κλείσουν τις πληγές.
1: Ναι, ποτέ που είμαι μεγάλη γυναίκα, δεν θυμάμαι Σεπτέμβριο μήνα να γίνει αυτό το πράγμα. Εύχομαι να έχουμε βροχές, αλλά όχι τέτοια φαινόμενα όλο το χειμώνα που λένε πως θα δεν πάρει χειμώνα.
0: Μέσα σε λίγο διάστημα, σε λίγο χρόνο να πέσει τόσο νερό.
1: Ναι, τόσο νερό, κατάστρεψε τις καλλιέργειες, τα τρόπους, τα οκτιδοτρόφους, τι να πούμε, τι να πούμε.
0: Ιδιαίτερα στο οροπέδιο έγινε αυτό και στο Μήλο Πόταμο.
1: Ναι.
0: Αλλά και οι γούβες, δοκιμάστηκαν.
1: Όχι, αυτά τα μέρη, ναι, είχαν μεγάλες ζημιές, τι να κάνουμε. Αυτά είναι καιρικά φαινόμενα, αλλά τα βοηθάμε εμείς με τις καταστροφές που κάνουμε στη φύση. Γιατί οι πυρκαγιές και όλα αυτά τα κάνουν, τα πληθαίνουν αυτά τα φαινόμενα, κύριε Γιώργο, γιατί η βροχή δεν έχει που να σταματήσει, δεν βρήκε εμπόδια. Οπότε τι να πούμε, εύχομαι να μην ξανασυμβεί. Λοιπόν, υπομονή σε όσο αυτό και εύχομαι να ανταποκριθεί το κράτος, να βοηθήσει τον κόσμο. Καλημερίζω λοιπόν όλους τους φίλους μας, την αγάπη μου στέλνω παντού, μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Χάρηκα που άκουσα ότι θα έχουμε το βράδυ το Γιάννη, τον αγαπημένο μας τον Πρόκο παρέα, γιατί μας έλειπε και του λέω κατέστο πως αλάργο σου γίνεται ημέρα χρόνος, όμως κοντά σε ένα λεπτό φεύγει ο κάθε πόνος.
0: Με το καλό να τον καλοδεχτείτε το απόγευμα.
1: Τη γειτονιά σου βγήκε νεολογισμό Σεργιάννη και τη χαρά που αισθάνθηκα ο κόσμος δεν τη βάνει. Γιάννη Μπρόκο, αν μας ακούς, πήραμε μεγάλη χαρά τώρα με τα νέα που μας είπε ο κύριος Γιώργος, το πρωί δεν άκουσα εκπομπή. Τον περιμέναμε με μεγάλη αγωνία, γιατί περνούσαμε ωραία τα βράδια μας, μας έκανε ωραία παρέα. Και εύχομαι να μην ξανασυμβεί τόση μεγάλη απουσία που μας αυτό.
0: Θα σας αποζημιώσει γιατί θα είναι κάθε βράδυ.
1: Βέβαια. Λοιπόν, την αγάπη μου και να μου βάλεις το Μιχάλη το τζαγκαράκι με την πρωτομαγιά. Αφιερώνω στην κυρία Μαρία την σύζυγό του.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Κατερίνα.
1: Και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πετσάκης live. Σε μια στιγμή μου γκρέμισες όλα τα όνειρά μου. Και λέει ο Ραπτάκης, με χίλια συναισθήματα και εκείνα μπερδεμένα, σ' αγάπησα και ελπίζω πως και εσύ αγαπάς εμένα. Με μπερδεμένα αισθήματα και χίλιες αναμνήσεις δίνω τροφή του στεναγμού. Ίσα με να γυρίσεις.

0: Επιμείνετε λίγο στο τηλέφωνο.
1: Μου γκρέμισες.
0: Να βγούμε στον αέρα όλοι.
1: Γάλο. Άντε σαμά. Το όνειρο.
0: Καλημέρα Μπαρμπαλέξικο Καράκι. Εύχομαι να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Και μια γλυκιά καλημέρα. Με γλυκά βλέπω εδώ Άνθη. Ωραία πράγματα.

Αλλά πάμε. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Εύχομαι σε σένα και σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει ρωτόκριτο μια όμορφη εβδομάδα με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα. Έκανε τα πρώτα χιόνια στο Ψιλωρίτη. Τα είδαμε Γιούλη. Καλοδεχούμενα και αυτά. Χρειάζεται και το χιόνι. Χρειάζεται και η βροχή.

0: γιατί.
1: Πετσάκης Κακουδάκης.
0: Γιατί δεν
1: από μια ωραία βραδιά που είχε γίνει στο μερακλείδικο χωριό στην Εφιά. Στα Αστερούσια. Έλα τα Αστερούσια.

χορέψει για τη ζωή και αισιοδοξία. Να δούμε τι μας λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Με την καλημέρα του πάντα, καλή εβδομάδα σε εμάς εδώ και σε όλο τον κόσμο. Γεμάτη χαμόγελα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε κάθε ψυχή που ξύπνησε και βλέπει πάλι φως, σε κάθε καρδιά που χτύπησε από νωρίς το πρωί με ελπίδα και με όνειρα, με πίστη και παλμό. Ξημερώνει μια καινούρια μέρα. Δώρο, ένα μεγάλο. Το δώρο είναι μεγάλο. Αφήστε πίσω τα χθεσινά, ό,τι σας βάρινε, ανοίξτε τα παράθυρα να μπει ο ήλιος μέσα και πείτε καλημέρα ζωή. Είμαι εδώ ξανά. Όμορφη μέρα σας εύχομαι, χαμόγελα γεμάτη. Όχι ένα χαμόγελο απλό που φεύγει στον αέρα, μα εκείνο το βαθύ που βγαίνει από την ψυχή και κάνει την καρδιά να χτυπάει πιο ωραία. Γιατί ένα χαμόγελο αληθινό μπορεί να κάνει θαύμα, να γλυκάνει τον πικραμένο, να σηκώσει τον πεσμένο, να δώσει λίγο φως εκεί που έχει σκοτάδι. Γι' αυτό χαμογελάστε και ας πονάτε μερικές φορές. Τριαντάφυλλα κόκκινα στο φως το πρωινό, μοσχοβολάνε αγάπη, μοσχοβολάνε ελπίδα. Έτσι είναι και η μέρα μας. Όταν την αγαπάμε με ακάθια και με ρόδα, μα πάντα είναι όμορφη. Κάθε τριαντάφυλλο που βλέπεις είναι μια υπενθύμηση πως ακόμα και αν πληγώθηκες, μπορείς ξανά να ανθίσεις. Πως ακόμα και αν ματώθηκες από τα αγκάθια του κόσμου, η ομορφιά είναι μέσα σου και πάντα θα υπάρχει. Εύχομαι, λέει ο Ηλίας, από καρδιάς η μέρα σας σήμερα να είναι γεμάτη ηρεμία, να είναι γαλήνια, να βρείτε λίγο χρόνο για τους ανθρώπους σας. Να πείτε μια καλή κουβέντα, μια λέξη αληθινή, γιατί οι μέρες μας περνούν σαν νερό στο ποτάμι και στο τέλος τι μένει? Μια αγκαλιά, ένα γέλιο, μια στιγμή που μοιραστήκαμε με αυτούς που αγαπάμε. Αυτό είναι το νόημα, αυτό είναι το κέρδος. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, με αγάπη και με φως, με αισιοδοξία μέσα μας, με πίστη και ελπίδα. Ό,τι και αν σας περιμένει σήμερα εκεί έξω, να το αντιμετωπίσετε με την ψυχή γεμάτη, με τη δύναμη του Θεού και με καθαρή καρδιά. Όλα ξεπερνιούνται, όλα γίνονται πιο εύκολα. Καλημέρα, όμορφη μέρα, χαμόγελα γεμάτη. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο από την ψυχή μου αυτή. Καλημέρα με αγάπη σε όποιον χαμογελά και ασπονά. Το χαμόγελο γιατρεύει κάθε πληγωμένη καρδιά. Ηλίας Φανουράκης. Να κλείσουμε με Πρωτομαγιά. Πορτομαγιά σε γνώρισα, Μιχάλης Τζαγκαράκης. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απέραντοι λασπότοποι και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης, στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιερά Πέτρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της, αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ. Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκαθάρισης και αναδιάρθρωσης που έχει κάνει η Κίνα στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα, περισσότερες από 670 τράπεζες έκλεισαν μέσα σε έναν χρόνο.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε! Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκιπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
12: Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
12: Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά

0: Μετρό Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
1: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.

Είμαστε εδώ, είμαστε καλά. Πάμε δυνατά, πάμε κριτικά. Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Πάμε για τη δεύτερη ώρα.

Όμως γιατί στη γειτονιά που κάθεται λουλούδι δε φυτρώνει. Επιστροφή με Νίκο Φυσαράκη. Να του στείλουμε την καλημέρα μας. Μας ακούει ο Νίκος. Μας στέλνει τα χαιρετίσματά του, την αγάπη του. Και λέει σε έκλαψα, σε τραγούδισα, σε κάπνισα, σε ήπια. Ποιος άλλος τόσα θα έκανε για μια δεκάρα τρύπια. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλή εκπομπή. Γεια σου Νίκο Φυσαράκη. Σε ακούμε σε ζωντανή εμφάνιση.

0: φωνή.
1: Την παντέρμη Ζήλια, κακό που κάνει. Η Ζήλια τα σκοτώνει. Στη γειτονιά που κάθεται, λουλούδι δε φυτρώνει. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Ειρήνη.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, με υγεία.
2: Πώς βγάλατε στο τυμπάκι, επίσης Γιώργο.
1: Εδώ δεν έβρεξε, δεν έβρεξε τόσο πολύ. Αλλού έκανε τις ζημιές, μια χαρά ήταν
2: ναι,
1: εδώ.
2: Ναι, ξέρω, ναι, και εδώ έβρεξε, αλλά το νερό ήταν γλυκό, ήρεμο.
1: Με σαρά ήταν ήπια.
2: Ναι, ναι, πολύ. Αλλά στο Ρέθυμνο, Ιερά Πέτρα, Πατού γίνανε τόσες ζημιές, βερπαιδί.
1: Ναι, ναι, είχε πάρα πολύ. Πολύ βροχή, περνούσε η μπόρα μέσα σε 10 λεπτά, έριχνε δεν ξέρω και πόσους τόνους.
2: Γιώργο, είπανε, σε ένα στρέμμα πέσανε 500 τόνοι νερό σε κάθε στρέμμα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Εγώ τα χρόνια δεν έχω ξακούσει κάτι τέτοιο.
1: Έχει αλλάξει το κλίμα, έχει αλλάξει, έχει γίνει τροπικό.
2: Εμείς το αλλάξαμε Γιώργο, εμείς. Οι ανθρώποι τα κάνουν αυτά.
1: Μπορεί να φταίμε κι εμείς.
2: Εχθές μιλούσα με ένα ηλικιωμένο άνθρωπο και μου λέει, παιδί μου, τις φωτιές που βάλαν το καλοκαίρι πληρωθήκανε τώρα.
1: Όλα αυτά είναι για την καταστροφή που συμβαίνει.
2: Ένα καλημερίσω όλο το ακροατήριο, να έχει ο κόσμος όλο στην υγειά του. Να σου πω ότι ο Ηλίας μου έστειλε μία φοβερή ρήμα πάνω στη Μαντινάδα. Αλλά δεν ξέρω να στέλνω μηνύματα, Γιώργο.
1: Θα μου τη στείλει αυτό, θα μου τη στείλει να τη διαβάσουμε την Τετάρτη.
2: Ναι, αν με ακούει τώρα, γιατί σίγουρα με ακούει.
1: Ακούει, είναι προώθησε, ναι.
2: Να σου το στείλει. Είναι φοβερό.
1: Ωραία, Ειρήνη, σε ευχαριστώ και σου
2: γονά. Εγώ όχι, άκου μία ματινάδα. Αγάπη είναι λίνα κουμπάς, τον άλλο με τη σκέψη. Εχθές μου την είπανε. Και η καρδιά σου δύο παλμούς πιο δυνατούς να παίξει.
1: Μπράβο, Ηλία.
2: Όχι, δεν την είπε ο Ηλίας, άλλος μου την είπε.
1: Ωραία, ματινάδα.
2: Ακούστε, λέει, αγάπη είναι λίγο να κουμπάς τον άλλο με τη σκέψη. Και η καρδιά σου δύο παλμούς πιο δυνατούς να παίξει. Όποιον κι αν είναι, καλά να είναι.
1: Ένα δωράκι σου αμέσως μετά.
2: Εντάξει, Γιώργο.
1: Θα τα ακούσεις στον αέρα.
2: Καλημέρα.

0: Καλημέρα Αντώνη Κουκλινέ. Πολλές φουσκάλες βλέπω στον καφέ, λεφτά θα πάρω μάλλον. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι οι φίλοι που είναι συντονισμένοι. Καλή δύναμη σε όλους τους πληγέντες και να τους δώσει ο Θεός την υπομονή να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Ωραία ευχή, μακάρι να...
1: Στο κρουσταλένιο σου λέμε, βάλε μαργά...
0: Επανέλθουν στην κανονικότητα γρήγορα. Βάλε...

0: έχουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Καλό σου θέλω, αδερφέ, από τον Κρουσόνα.
0: Καλημέρα στον Κρουσόνα, ό,τι σου θέλω να έχω, Χαραλάμπη. Πες μας τα νεότερα εκεί από την πόρα, από την καταιγίδα που πέρασε.
1: Εδώ έριξε πάρα πολύ νερό. Σήμερα το πρωί επαντήξαμε στο καφενείο με ένα βοσκό και γείτονά μου που έχει και στο λιβάδι πολύ περιουσία με μήλα. Επήγε και όλα τα πιο πολλά ήταν κάτω.
0: Όλα ήταν κάτω, κατεστραμμένα.
1: Λοιπόν, και μου έπαινε το γούρνος, γιατί έχουμε τα δύο βουνά από πάνω από τον Κρουσόνα.
0: Ναι.
1: Το κουδούνι και το γούρνος. Το γούρνος μου λέει μέσα από τα χαράκια πήραν το νερό. Είχαμε, λέει, Χαραλάμπη, 1200 χιλιοστά.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Το λιβάδι, τα βουνά από πάνω.
0: Μα είδα εγώ βίντεο και τρελάθηκα, πάρα πολύ νερό.
1: Ναι, ναι. Εδώ
0: δεν ξέρω τώρα αν έκανε καταστροφές στην οδοποιία. Στα...
1: Πρέπει να έχει, αυτά θα φανούν. Έχει κάνει στον δρόμο στον δικό μας χαράκια πεταμένα. Εχθές το πρωί πήγαινα στην εκκλησία και το Σάββατο και κατέβηκα
0: σήμερα θα
1: στον
0: φανεί
1: δρόμο
0: το
1: και έβγαζα τις πέτρες στα χαράκια για να περάσω με το γιο με τα μάξι.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, σε όλους αυτούς τους πληγέντες ανθρώπους που τη βλέπεις στην τηλεόραση και δακρύζεις, άντρες με τα μουστάκια εκεί πέρα, με τα γένια, τι θα πει άντρας ή γυναίκα, αφού είναι πληγωμένος και έχει κάνει τόσες, να λέει ότι έχασα 200 πρόβατα, 500 πρόβατα, μου τα πνίξανε, δεν έχω αύριο να...
0: Βέβαια,
1: να... εγώ και
0: είναι...
1: τα κοπέλια μου να παδουλέψω.
0: Αυτό είναι το εισόδημά του. Κάποιον
1: ναι,
0: άκουσε και είπε ότι από Δευτέρα,
1: του,
0: λέει, από Δευτέρα
1: θα
0: ψάξω, αύριο, λέει, να βρω δουλειά.
1: Ναι, αύριο θα ψάχνουμε, λέει, δουλειά και εγώ και τα κοπέλια μου. Τέλος πάντων, χαιρετώ όλο τον κόσμο, τις φίλες, την Ερήνη που άκουσα, τις ξενιτεμένους, και θέλω να πω μία ρήμα για τις μοναχικούς ανθρώπους, για τη μοναχτία, αν επιτρέπετε.
0: Βεβαίως,
1: και
0: επιτρέπετε.
1: Και μία κουβέντα. Τη ρήμα που έχω βγάλει και την έχεις βγάλει, φίλε Γιώργη, δεν ξέρεις πόσα τηλέφωνα, που χαιρετώ τους ανθρώπους με το δικό μου χαιρετισμό με μαντινάδες που έχουν φύγει από τη ζωή οι ανθρώποι, και τους λέω μέσα ξενιτεμένους εδώ ζωντανούς θηλυκούς ασερνικούς, και δεν ξέρεις τη χαρά μου που με παίρνουν και μου λένε ένα
0: πάμε
1: καλό
0: λοιπόν
1: λόγο.
0: Να πούμε τη ρήμα και να τη στείλουμε στην κυρία Θανασία που της αρέσουν πάρα πολύ οι ρήμες που λες και οι ρήμες που ακούει μέσα από την εκπομπή. Την ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Όλους, και σε όλους τη μοναχικούς ανθρώπους τη μοναξιά.
0: Πάμε.
1: Η μοναξιά, λέει, κυπαγωνιά, μαργώνει το κορμί μου. Γιατί μηνά μοναχός το τέλος της ζωής μου. Εγώ που έχω ένα χωριό ανθρώπους καμωμένους, δεν το περίμενα εδώ να είμαι στιξεγραμμένους. Φαντάσου, λέει Γιώργη, έναν άνθρωπο να ζει αμοναχός του και γέννησε πολλές γενιές στον τόπο το δικό του. Είναι παράπονο γι' αυτό στο τέλος της ζωής του να είναι κατασκότεινο και αράχνες το κελί του. Του φτάνει μόνο ένα για μια μόνο καλημέρα και του τη στέλνω σήμερα εγώ από τον αέρα. Φίλε μου, κάνε υπομονή σαν την Παναγία, γιατί επέρασε πολλά στου Γιούντι την κηδεία. Σαν τον ασπάλαδο τζιμπά, ο πόνος στην καρδιά μου και ξεματώνει ο μπέτης μου απ' τα στεναγματά μου. Ο στεναγμός μου δε θα βγει, δεν βγαίνει για την πλάκα, μα βγαίνει γιατί έχασα ανθρώπους μια για πάντα. Το πονεμένο, λέει, φίλε Γιώργη, άνθρωπο, βλέπεις το πρόσωπό του πως είναι διαφορετικό από το διπλανό του. Πιάσε μια πέτρα, σφίξε τη, να δεις αν βγάλει πράμα. Έτσι αεστέρεψε και μέσα στα μάτια μου το κλάμα. Συλλογισμένος κάθομαι και παραπονεμένος, η όρεξη δεν μου κάνει μπλιό πράμα, δεν περιμένω. Η μοναξιά, φίλε Γιώργη, είναι σκληρή και πίκρα πετιμέζει, και όπου και να προβάλλω εγώ το καρδιοχτύπη πέσει. Η μοναξιά είναι κακή αν θέτε και αν δεν θέτε, και εγώ την εθνήθησα ό,τι και να μου λέτε. Σε κόσμο μέσα βρίσκομαι και νιώθω αμοναχός μου, και όταν απομείνω αμοναχός θωρώ πολλούς ο μπρος μου. Από Απομείνησανε από μήνυ, λέει, μα μοναχός πράμα δεν σου αρέσει. Γιατί είναι η μοναξιά κακή, πονέσει, δεν πονέσει. Δεν θες να ακούσεις τίποτα, δεν θες να βλέπεις πράμα, θέλεις να μένεις αμοναχός το ειδικό σου δράμα. Ολόλογιο με κάμανε να μείνω μοναχός μου, άνοστα που εθώρουνα καθημερνός ο μπρος μου. Δεν θέλω δυο μου να θωρώ, ούτε να με θωρούνε, γιατί υπάρχουνε πολλοί που με κακολογούνε. Δεν θέλω να πετώ ψηλά, να μη θωρώ κι ανένα. Καλιά χάμενα προπατώ στον τόπο που με γένα. Άμα πηγαίνεις χαμηλά και τελειώνω, φίλε Γιώργη, άμα πηγαίνεις χαμηλά τρέτα και με τα πόδια, δεν θα φοβάσαι ώστε να ζεις ποτέ σου καλοπόρια. Για όλους τους μοναχικούς υπονεμένους ανθρώπους χαρισμένους, και βάλε και τσιλίνε στο ματιό να το αφιερώσουμε σε όλους αυτούς τους υπονεμένους ανθρώπους, φίλε Γιώργη.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, φίλε Χαραλάμπη.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε Γιώργη, και η Παναγία να βοηθήσει όλους τους πληγέντες.
0: Αμή, αμή και γρήγορα.
1: Άντε, γεια σου, φίλε Γιώργη.
0: Καλημέρα από την Κύπρο, μας στέλνει ο Στέλιος ο Νικολάου και λέει: πέμπω τη σκέψη να σε βρει τις γειτονιές του κόσμου και σ' αγκαλιάζει φανερά ζωή, ψυχή και φως μου. Ήλιε μου και φεγγάρι μου, το πρόσωπό σου μοιάζει χρώματα που ξημέρωμα όντε γλυκό χαράζει. Στις σκέψεις μου τον ουρανό έχω το πρόσωπό σου, τ' ανατολείς τα χρώματα κάθε χαμογελό σου. Χαιρετώ σας από την Κύπρο και ακριβοχαιρετώ σας. Καλή εβδομάδα να περάσουμε. Σαφή χαρές, ο Λούθε Στυλιανός. Στέλιος Νικολάου λοιπόν από την Κύπρο, και να πάρουμε και τα χαιρετίσματα τη φίλη μας τη Λένα. Καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, αφιερωμένη όλη η εκπομπή σας στον ερωτόκριτό μου. Από τη φίλη μας τη Λένα, στον ερωτόκριτο της ζωής της. Καλημέρα από τον Μπάμπη Κωστογιάννη, ένας φίλος από τα παλιά. Γεια σου, φίλε Μπάμπη. Καλημέρα Γιώργο μου, καλή εβδομάδα με υγεία πάνω απ' όλα και σε εσάς υγεία, χαρά. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Να διαβάσω το μήνυμα που μας έχει στείλει η φίλη μας η Γιούλη. Το διάβασα, μας είπε και για τα χιόνια στον Ψιλωρίτη, ναι. Το διάβασα αυτό και θα πάω στο μήνυμα του Γιώργη του Ραπτάκη από τον Αμυρά της Βιάνου. Δεν ξέρω, λέει, σήμερα δεν κατέχω γιάντα μου, καρπόθηκε από το πρωί, λέει, μια μαντινάδα του συντέκνου μου, του Μιχάλη του Στεφανάκη, που λέει: πρώτη στην πόρτα της εκκλησιάς ο ντεμποθάνος τάσου, ο κόσμος να σε συγχαρεί για το κατόρθωμά σου. Και μου έδωσε, λέει, ο Ραπτάκης την αφορμή να πω: αν έρθεις να με δεις νεκρό, πως χαίρεσαι μη δείξεις τα συναισθήματα χαράς που αισθάνεσαι να πνίξεις. Μια ολιά, λέει, μακάβρια βέβαια, αλλά δεν τα παίρνουμε τις μετρητής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, σύντεκνέ μου, λέει ο Γιώργης ο Ραπτάκης. Να το στείλουμε την καλημέρα μας και να το στείλουμε και το τραγούδι αυτό που παίζει, με μαντινάδες που τραγουδεί ο Στέφανο Μιχάλης. Όπα. Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Κατσαμάς, Στέφανο Μιχάλης.
2: Από το σεντόνι μια γλωστή, από το σεντόνι μια γλωστή, ξακουμπά μικρή μου, ξακουμπά μικρή μου, δώσ' μου, δώσ' μου να κάνω φυλαχτό, να το έχω στη ζωή μου. Μη γλες, μου λέει η μοναξιά, και μη παραπονάσαι. Δική σου θα είμαι όσο θα ζεις και εσύ δικός μου θα είσαι.

0: πέσε, πέσε μου λέει η μοναξιά στην δική μου αγκάλι. Στην δική μου αγκάλι παράνομη, παράνομη είναι η σχέση μας, μα είναι πολύ μεγάλη.
1: Γεια σου Στέφανο Μιχάλη.
0: Κοντά σου.
1: Να βγούμε όμως στον αέρα γιατί χτυπάνε οι γραμμές, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κυρία Μαρία.
2: Καλημερίζω όλη την όμορφη παρέα μας. Θα σας αφιερώσω τη μαντινάδα μου σε όλους σας.
1: Σας ακούμε.
2: Καλή εβδομάδα να περάσουμε όλοι. Σας αγαπώ πολύ. Με του Θεού τη δύναμη μπορείς να κατορθώσεις ό,τι σωστό και όμορφο στον κόσμο να βιώσεις. Με τη Θεού τη δύναμη θα ξαναζωντανέψεις. Με ελπίδα, θάρρος, δύναμη τα πάντα να παλέψεις. Με του Θεού τη δύναμη τα πάντα θα περάσουν. Με πείσμα και με δύναμη σπίτια θα ξαναφτιάξουν. Αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο. Σας αγαπώ όλους και προσέξετε αυτοί, γιατί όταν έχουμε το Θεού τη δύναμη τα πάντα κατορθώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα κυρία Μαρία.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Για να ξανακούσουμε αυτή τη μαντινάδα του Στεφάνου Μιχάλη.
3: Περνά ο καιρός, περνά ο καιρός και χάνεται.
1: Όχι αυτή που λέει, έλα μου λέει μοναξά να πας στεφανωθούμε. Εσύ τεκνέ.
3: Και δέρνει κοπελιά μου και δέρνει ο πόνος το κορμί καθεί. Περνός και λιώνει.
1: Νομίζω τώρα τι λέει. Έτσι κι αλλιώς λέει, ζούμε μαζί όπως ζούμε, οπότε λέει μοναξιά πάμε να στεφανωθούμε.
0: Λέει μοναξιά να πά στεφανωθούμε. Να πά στεφανωθούμε έτσι κι αλλιώς, εμείς οι δυο ζούμε μαζί όπως ζούμε.
1: Ανατριχίλα οι μαντινάδες του Στέφανο Μιχάλη.

0: Εικονικό το γέλιο μου, Γιώργο Ταχμιτζάκη. Καλώς όρισες, καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα. Μα σε καλημερίζει με αγάπη. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Γιώργος Ταχμιτζάκης από την Αθήνα, από την Οίκαια. Γεια σου Γιώργα ρε.
1: Κυριό μας να σωθούμε, να καλέ. Μην περισμένεις, πώς μπορεί να ξαναγαπηθούμε.
0: Καλημέρα, στέλνει ο Γιώργης ο Φουστάνης. Πολλά συγχαρητήρια στον Ηλία το Φανουράκη. Πολλά συγχαρητήρια και στον Χαραλάμπη. Και λέει έχω ανάγκη να αγαπώ, μα και να μ' αγαπούνε. Όμως δεν θέλω να μισώ ούτε να με μισούνε. Και σε αυτή την ψεύτρα τη ζωή, σε τούτη ναι που ζούμε, πάντα θα πρέπει να αγαπάς αν θες να σ' αγαπούνε.
1: Το μυστικό να το κρατάς.
0: Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πήγε 12:30. Επιστρέφουμε.

0: σ' αγάπησα. Σ' αγάπησα και μια φορά δεν ήβρικα την τόλμη. Δεν ήβρικα την τόλμη να σου το πω και γέρασα και σε λατρεύω ακόμη.
1: Όποτε, όποτε νιώσεις, όποτε νιώσεις μοναξιά και από χαρά ορφανέψεις, από χαρά ορφανέψεις να μην τραπείς σ' αγκάλες μου, λιμάνι να γυρέψεις.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση στο καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
9: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
17: Από φωτιά και σίδερα.
16: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
17: Από φωτιά και σίδερα.
16: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
17: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
16: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
17: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

0: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αντώνης Κουκλινός, Μιχάλης Πετσάκης. Επλέξανε τα γιασεμιά.
1: Ορίζει να σε δω και δεν βγορίζει να σε δω αν είσαι αμοναχή σου.
0: Στην επιστροφή μας ακούμε κατευθείαν στον αέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι. Κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς την.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλά σε ακούω τώρα. Ναι, πέρασε καλά, το κρύωμα.
2: Καλά είμαι, Γιώργο. Ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Στο είπα ότι τη Δευτέρα θα σε περδίκει.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς έχεις από όλους. Την κυρία Αντωνία, τη Ρούλα, τη Ρούλα την άκουσες. Την Έλενα Πτσαρχάνε, τον Άντρατζη, ιδιαίτερα.
0: Και από μένα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους.
2: Ναι, Παναγία μου να ακούσεις. Και άκου μια ματινάδα που μου είπε ο Νίκος, τη Έλενας. Χίλιες λέει να βάλω στην καρδιά και πάλι τόπο θα έχει. Όμως βελόνα δε χωρεί, σαν είσαι εσύ μονάχη. Αλλά θέλω με την πηγή, μήπως ξέρεις ποιανού είναι.
0: Μα ξαναπέτεινε.
2: Χίλιες να βάλω στην καρδιά και πάλι τόπο θα έχει. Όμως βελόνα δε χωρεί, σαν είσαι εσύ μονάχη.
0: Η γνωστή ματινάδα, αλλά...
2: Με αγάπη
0: Εβάκη
2: μου. Έτσι μου είπε ο Νίκος της Έλενας ο άντρας. Αλλά θέλω με την πηγή να μην ακουστεί πως...
0: Δεν ξέρω ποιανού είναι.
2: Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει, να είναι καλά. Όποιανού και να είναι. Να είναι καλά. Καλημέρα και πάλι στην Έλενα, την αγαπημένη μου, στον Νίκο, σε όλο το καλό μας ακροατήριο. Και λέμε στο Γιώργο το Λεκάτσι, στον ουρανό λέει του λογισμού, φεγγάρι σε που στάζει, κι Ανατολή μη ξαναδώ, ποτέ μου δεν με γνιάζει. Με την αγάπη μου, Γιώργο Λεκάτσι.
0: Εγώ θα σου πω μια του Νεκτάρη του Λεωνάκη που λέει, του ήλιου επαράγγειλα, τσαχτίνες του να στείλει, να μην γνωρίσουνε του καημού τη συννεφιά οι φίλοι.
2: Να είναι καλά κι αυτός και εσύ ακόμα καλύτερα.
0: Την Τετάρτη με καλό, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Γιώργο Λεκάτσι.
0: Έλα κουκλινέ. Γεια σου Πετσάκη.

0: Καλημέρα μας στέλνει και ο Μπαϊράμ Μπαλίκ από τα όμορφα Ιβαλή. Καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα Γιώργο. Χαιρετισμού στο Ιβαλή.
1: Και δεν γορίζει να σε δω αν είσαι αμοναχή σου.
0: Καλημέρα και από Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία και χαρά σε όλη την παρέα από τη Βαρκελόνη. Ορίστε.
2: Γιώργο.
0: Ναι.
2: Η μαντινάδα που είπε η Εύα είναι του Στεφάνου Μιχάλη.
0: Α, ορίστε. Βάλε λοιπόν ότι...
2: Και λίγο εκτός αέρα να σου πω κάτι.

Τα παντέρμα κιόλας. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα στην Νάξο. Καλημερίζω Γιώργη Λεκάκη, όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Με το καλό να ξανανταμώσουμε με τον Γιάννη τον Πρόκο. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, λέει ο Νίκος ο Τρανουδάκης. Και από τον Νίκο πάμε στο Δημήτρη και την Βούλα Τρανουδάκη. Με την καλημέρα του σε όλους. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, παιδιά.

0: Ωραία λέξη, αρχοντοξελογιάστρα, ε. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, ευχαριστούμε.
1: Έχω παράπονο εγώ από τη ζωή μου, που έχω το σώμα στο βορρά, συγκρίνει την ψυχή μου. Καλό μεσημέρι από Αλεξανδρούπολη, Βαγγέλης είμαι.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη, στην Αλεξανδρούπολη, την αγάπη μας από την Κρήτη.
1: Γεια σας.
0: Να και ομορφή Μαντινάδα από την Αλεξανδρούπολη.

0: να λες.
1: Καλό μεσημέρι και από την κυρία Ελένη Βρουβάκη από τον Ήπος Αποχωρώνου και από το Μοσχάτο. Ένα χαμόγελο, ένας μοσχοβολιστός καφές και μια καλημέρα από καρδιάς. Καλή εβδομάδα από την κυρία Ελένη με τους Κρητήκαρους.

0: Και ο Ντεμπεράσης πάνω να μας πείτε μια καλημέρα. Στάνου, σταμάτησε δηλαδή. Καλημέρα Γιώργο Λουφαρδάκη, καλή εβδομάδα και σε σένα, ευχαριστούμε. Καλή διαδρομή Κωστή Κουβεράκη που επιστρέφεις από το Ηράκλειο στα Χανιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Σάστο Μονιάκη με τα ωραία ανέκδοτά του που μας δίνει πάντα το χαμόγελο. Πάμε να ακούσουμε λίγο Στάθη Μονιάκη να γελάσουμε. Για κάποιον που πήρε για κατοικίδιο στο σπίτι του μια αρκούδα.
1: Εψόφησε ο σκύλος μετά από 15 χρόνια και αφού τον είχαν από κουταβάκι έπεσε βαρύ πένθος στο σπίτι από όλη την οικογένεια. Μετά από ένα μήνα λέει στη γυναίκα ο άντρας: «Σκέφτηκα να πάρουμε για κατοικίδιο μια αρκούδα. Θα είναι ο καλύτερος φύλακας. Δεν θα πλησιάζει κανείς στο σπίτι». «Και πού μωρέ θα τρώει η αρκούδα?» ρώτησε η γυναίκα. «Μαζί μας, στο τραπέζι». «Και πού μωρέ θα κοιμάται η αρκούδα?» «Μαζί μας, στο κρεβάτι». «Και η μυρωδιά μωρέ?» Και η απάντηση: «Θα την εσυνηθίσει, πώς την εσυνήθισα εγώ».
0: Γεια σου Στάθη. Δύο υπέρβαρες συναντήθηκαν. Δύο κυρίες με παραπάνω κιλά δηλαδή. Δύο υπέρβαρες και τι είπανε?
1: Δύο υπέρβαρες συναντήθηκαν και λέει η μία: «Ήντα γίνηκε μωρή με τη δίαιτα που έκανες?» «Α, δε στάπα?» «Όχι, τίποτα δεν μου είπες. Τώρα κάνω δυο δίαιτες». «Δυο?» «Ναι, γιατί?» «Δεν εγόρτενα με τη μια».
0: Αχόρταγε. Έχουμε συζυγικούς καυγάδες, Στάθη?
1: Τακτικά μαλώνανε η ουρανία με το Σύφη. Όλη η γειτονιά μαζευότανε γύρω γύρω από το σπίτι και τους έκανε χάζι. Μια μέρα του έλεγε η ουρανία: «Εγώ μωρέ σκυλογαυγισμένε θα πάω εδά να σκοτωθώ». Μιλιά ο Σύφης: «Εγώ μωρέ που να ζητήσεις νερό την ύστερη σου ώρα και να μην βρεθεί χέρα να σου δώσει, θα πάω εδά να πνιγώ». Μιλιά ο Σύφης: «Εγώ μωρέ που να σε δω να ζηθιανεύεις και με τα δυο σου χέρια, θα πάω εδά να κρεμαστώ». Και ο Σύφης που είχε πάρει χαμπάρι τους περίεργους που κάνανε χάζι, γυρίζει και έτσι λέει: «Ουρανία, ό,τι είναι να κάμεις κάμετο, γιατί όλοι οι χωριανοί περιμένουνε να δούνε ίντα θα πογενεί».
0: Και στοιχήματα βάνουνε. Λοιπόν, και εγώ από σήμερα, αγαπητέ τριανταφυλάκι, θα κάνω δύο δίαιτες, δεν με χορταίνει μια.
2: Να, σωστόν, σωστόν.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Τη νέα, τη νέα από το Πτισούδα.
2: Καλά, καλά, καλά. Χαιρετώ το Χαρανάβι, το Γουβεράκι που έρχεται από το Ηράκλειο.
0: Έρχεται, έρχεται, μόνο περίμενα τον εκεί στην είσοδο, Τσισούδας.
2: Να περάσουμε να πιούμε, είμαι σπίτι. Όλα καλά, όλα
0: ακούει,
2: καλά.
0: Ακούει ο Κωστής και μπορεί να περάσει.
2: Ναι, να περάσει, το περιμένω.
0: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, κύριε Σπύρο.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Πόσοι δεν το είχα σκεφτεί τόσο καιρό, δύο δίαιτες.

0: πώς γίνεται η αγάπη.
1: Και
0: αργεί κάθε φορά. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελένη.
2: Ναι. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
0: Δεν άκουσες, δίαιτα κάνουμε εδώ.
2: Δίαιτα.
0: Μπορεί και τριέτα.
2: Δεν παλεύετε.
0: Είναι μοναδικός ο Στάθης.
2: Είναι μοναδικός, δεν λέτε τίποτα. Αλλά είναι και ένας άλλος, τον βλέπω τώρα στο YouTube, από τα Μάλια, δεν θυμάμαι το όνομά του ακριβώς. Λέει και αυτός έτσι κάτι ρήμες, πώς τα λένε αυτά, ποίηματα.
0: Ναι, ναι, ανέκδοτα.
2: Πολύ πλάκα κι αυτός, τα λέει πολύ ωραία. Αλλά ο Μονιάτης είναι κάτι άλλο. Καλά λέω, ναι, ο Μονιάτης. Κάτι άλλο, να τον έχει ο Θεός καλά.
0: Πείτε μας τα νεότερα εκεί στην Αμερική, πώς τα περνάτε, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο.
2: Καλά, ψιλοβρέχει και εμάς τώρα 2-3 μέρες, ψηλή βροχή, ψηλή.
0: Η θερμοκρασία.
2: Η θερμοκρασία καλά είναι, είναι 60, δηλαδή με μια ζακέτα βγαίνεις έξω.
0: Ωραία, ωραία, ωραία λένε.
2: Αλλά εκεί στην Ελλάδα τα χάλασε πολύ ο καιρός.
0: Ναι, τώρα όμως έφτιαξε, ανεβαίνει η θερμοκρασία και από εκεί που είχαμε ζακέτες και σακάκια πάλι ξαναβάλαμε τα κοντομάνικα.
2: Ναι, αλλά τι πλημμύρες εννοώ.
0: Έκανε αρκετές καταστροφές, δυστυχώς.
2: Πολύ καταστροφή. Τι να πεις. Η τεχνολογία έχει τα καλά.
0: Αλλάξανε οι καιροί. Αλλάξανε. Δεν είναι όπως παλιά.
2: Εμείς τα αλλάξαμε.
0: Και εμείς έχουμε αλλάξει. Και εμείς.
2: Δυστυχώς. Όλα έχουν αλλάξει. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή μέρα. Και...
0: Χαιρετισμού σε όλους τους απόδημους κριτικούς, σε όλους τους απόδημους Έλληνες στην Ξενιθιά. Καλημέρα.
1: Κι αργεί κάθε φορά.
0: Να πάμε και στο Α Άουσμπουργκ. Από το όμορφο Άουσμπουργκ στη Γερμανία. Χρυσούλα Μπαχαρίδου. Να είσαι καλά, Χρυσούλα. Χαιρετισμούς λοιπόν στο όμορφο Άουσμπουργκ. Το λέω σωστά?
1: Ό,τι έχει γίνει. Πες μου.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Νίκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
0: Δεν άκουσες, δίαιτα.
3: Δίαιτα, ναι.
0: Διπλή.
3: Και εγώ καθόμουν μια φορά με δυο και συζητούσανε.
0: Ναι.
3: Ότι πάνε λέει στο διαιτολόγο.
0: Ναι.
3: Και λέγανε τώρα τη διατροφή που τους είχε γράψει. Και λέει μια, εμένα λέει μου πεναβάνω μια κουταλιά λέει λάδι στο φαΐ. Αλλά εγώ δεν βλέπω διαφορά. Και τους λέω δε και εγώ μήπως λέω επειδή δεν σας βλέπει ο διαιτολόγος λέτε να βάνω 10. Και μου λέει αυτή Νίκη μη σε πάρω διάολος. Α, συγγνώμη της λέω δεν το ξέρα που επειδή δεν αντέχεις τη δίαιτα δεν αντέχεις και την αλήθεια. Λοιπόν, να σου πω και μια για τον ψιλορίτη που είπες πως έχει σιόνι.
0: Ναι, ναι, έπεσε.
3: Πολλά νωρίς ο καημένος.
0: Το είδες, δεν το είδες?
3: Όχι, από εδώ δεν πρέπει να πάω στον εσταυρωμένο για να το δω.
0: Από εδώ φαίνεται.
3: Ναι. Και λέω πολλά νωρίς λέει φορτώθηκε ο ψιλορίτης σιόνι. Και δώσ' του Θεέ μου δύναμη το βάρος να σηκώνει. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια Νίκη, καλή εβδομάδα.
1: Τις λίμνες των ματιών σου να πέσω να πνιγώ.
0: Το τραγούδι αρέσει στο Χαραλάμπη να το στείλουμε και να πούμε καλημέρα στην Έλενα από τις Αρχάνες. Ευχαριστούμε για τα χαιρετίσματα Έλενα και το σύζυγο. Καλημέρα κύριε Λεκάκη, καλή αρχή, καλή εβδομάδα, καλό χειμώνα. Χίλιες να βάλω στην καρδιά και πάλι τόπο να έχει. Μα μια βελόνα δε χωρεί, σαν μπεις εσύ μονάχη. Είναι η σωστή. Χαρισμένη στην κυρία Εύα και στην εκπομπή σας, με όλη μας την εκτίμηση και την αγάπη μας. Καλή συνέχεια, πάντα επιτυχίες. Η Έλενα από τις Αρχάνες. Παρακαλώ.
4: Καλό μεσημέρι Γιώργη.
0: Γεια σου Άννα.
4: Τι τα κάνετε?
0: Πολύ καλά.
4: Την αγάπη μου και τα χαιρετίζω. Και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους φίλους, σε όλους που ακούνε Ερωτόκριτο. Και θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για τη Μαντινάδα. Αγάπη είναι να κουμπάς τον άλλο με τη σκέψη και η καρδιά σου δυο παλμούς πια δυνατούς να παίξει. Είναι δική μου η Μαντινάδα και επειδή την έχω βάλει στη διαφήμιση που θα γεννεί η εκπομπή, αύριο το βράδυ που θα την παρουσιάσουν, θέλω να το πω, μη λένε πως την έκλεψα κιόλας.
0: Ποια εκπομπή?
4: Έχει η Νεονάκη Βούλα, έχει έρθει τον Απρίλιο, ήρθανε και κάναμε την εκπομπή και την παρουσιάζει τώρα.
0: Και θα τη δείξει αύριο τι ώρα?
4: Αύριο 10 παρα 20 το βράδυ.
0: Στο Κρήτη TV.
4: Ναι. Άμα δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις, παρακολούθησέ με.
0: Εννοείται πως θα σε δω.
4: Λοιπόν,
0: αφού δεν σε βλέπω από κοντά, θα σε δω στην τηλεόραση.
4: Ναι. Εμίσεψες λέει, μα επόμενη η μοναξά ο πίσω. Απού λέγα έναν άνθρωπο δεν θα έχω να μιλήσω. Και άλλη μια και θα κλείσω. Μοίρα μου γιάντα δύσκολα φορτώνεις τη ζωή μου. Και να παλεύω ύστερα με φύνεις μοναχή μου. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Την αγάπη μου.
0: Χαιρετισμού στο φίλο μου.
4: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης ευχαριστώ. Μπόρες και καταιγίδες. Γιώργος Λεκάκης, ο ξάδερφος. Θα το στείλουμε στην Άρβη, φίλη μας η Αμαλία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γέλασε, κλάψε, μέθησε, φώναξε, σπάσε, γλέντα. Κάνε ό,τι θες, όμως να'ρθείς πίσω, μην μπεις κουβέντα. Χαιρετισμούς στην Άρβη.

0: παρακαλώ.
1: Είδα και έπαθα.
0: Είδα και έπαθα κερά μου να σε βάλω στην καρδιά μου, ε.
1: Λοιπόν, χαιρετώ όλους τους άρχοντες του ετόπιτου και του κριτικοράματος και του... Αυτό εδώ του Γιάννη, πώς το λένε τώρα. Όλους τους χαιρετώ και τους αγαπώ. Δεν λέω ονόματα κανένα. Όλους σας αγαπώ και σας εκτιμώ. Δόξα σοι ο Θεός. Μου τύχανε δυο επεισόδια το πρωί. Το ρώτησε ένα, λέω μήπως κρατάς ώρα, λέει όχι δεν κρατώ. Και άλλοι εχαλυπούρτιζε να μην την καταλάβω. Και μου τύχανε ύστερα δυο άλλοι και μου φτιάξανε τη διάθεση.
0: Ο ένας τη χάλασε και ο άλλος την έφτιαξε, ε.
1: Ναι, ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Δεν τη λέω τη μαντινάδα. Δεν λέω τίποτα. Την Τετάρτη είναι καλό.
0: Αμή, αμή. Την Τετάρτη σε περιμένουμε, κύριε Μιχάλη.
1: Θα μου χαιρετήσεις τα διδυμάκια σου. Και χαιρετώ την Πολυκάθηκε γιατί έχει το αυτός.
0: Ποιο?
1: Κλείνει το τηλέφωνο από το αυτό, από τον ασύρματο. Να μην το κλείνει γιατί δεν μπορεί να την πιάσετε.
0: Κάτι συμβαίνει ίσως με τις γραμμές. Σαν να προσπάθησε.
1: Όχι. Από τον ασύρματο το κλείνει και δεν αυτό.
0: Ωραία.
1: Γιώργη, να χαίρεσαι όπου αγαπάς. Σε ο καθένας.
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη, γεια σου.
1: Γεια.
0: Γεια σας και εσάς, φεύγουμε. Η ώρα είναι μία. Την Τετάρτη με καλό στις 11.

0: ένα μήνυμα της τελευταίας στιγμής από τη φίλη μας την Πόπη. Πολλούς χαιρετισμούς λέει σε όλους τους αγαπημένους μου κριτικούς, προπαντός στα ξαδέρφια μου Πόπη, Γιάννη και Τασούλα στις Μοίρες. Είναι η Πόπη από το Johannesburg. Από Johannesburg η Πόπη που χαρίζει στις Μοίρες την Πόπη, Γιάννη και Τασούλα. Παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργη.
0: Ναι.
1: Μα από το πρωί
0: στο νήμα,
1: και ξέρεις που σηκώνεται, γιατί
0: στο τελείωμα με πρόλαβες.
1: καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που άκουσα. Σας ακούω και παίρνω τηλέφωνο και στο Μανώλη που παίρνω τηλέφωνο. Το τηλέφωνο είναι κατηλημένο. Αφού εσείς δεν μιλείτε, πώς είναι κατηλημένο το τηλέφωνο?
0: Περνά, λέει ο καιρός, λέει ο Χρονάκης. Περνά ο καιρός και η ζωή λιγαίνει και μπητίζω.
1: Έλατε.
0: Κι όμως τ' αγάπη στη φωλιά δεν έπαψα να χτίζω.
1: Βέβαια. Μπράβο. Ευχαριστώ για την μαντινάδα. Πάντως τα χαιρετίσματά μου ιδιαίτερα στους άντρες, το Χθομαροστελή, το Κοραλάμπη, τον Ηλία, τον Φανουράκη, τον Κουρσάρο μας, τον κύριο Μιχάλη που μίλησε πριν λίγο.
0: Το απόγευμα ξεκινά ο Μπρόκος, το ξέρεις.
1: Τον αγαπώ, βέβαια, το άκουσα.
0: Ωραία.
1: Θα πούμε και με τον Μπρόκο.
0: Και
1: λοιπόν,
0: λέει...
1: καλή εβδομάδα σε όλους, καλή...
0: Και λέει ο Σωμαροστελής, ήμουνε πριν στην κορφή, μα έπεσε αστροπελέκι. Και με έσπασε και με έκαψε, μα το κουτσούρι στέκει.
1: Το κουτσούρι στέκει, βέβαια.
0: Και το κουτσούρι. Και το κουτσούρι που έμεινε, το χιόνι τζάμπα πίνει. Ακούς, για το κουτσούρι λέει που έμεινε, το χιόνι τζάμπα πίνει. Ελπίδω δεν υπάρχει πλοίο πριν ως να ξαναγίνει.
1: Ότι δεν κάνει ο γέρος άνθρωπος, ας να πάνε.
0: Και την Τετάρτη με καλό.
1: Να είσαι καλά Γιώργη μου, την ευχή μου να είστε.
0: Γεια σας κυρία Μαρίκα, ευχαριστώ.
2: Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, μια προσφορά. Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η Εθνική άντεξε στην ασφυκτική πίεση της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο, ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο Λιόν Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι διαθέσιμος στον Ολυμπιακό για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις αφού ξεπέρασε εντελώς τις ενοχλήσεις που είχε. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάη Γκαρσία που ελπίζει να προλάβει το μάτς αιωνίων. Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας ανήκει και επισήμως πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με το δικέφαλο στο τέλος της σεζόν. Στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν σε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Σεπάνκ, αφήνοντας πίσω του τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή
8: σου. Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας. Στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
13: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
12: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
13: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
12: Τηλέφωνο 690-737-9950.
13: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια, πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: λιπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022 725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ερωτόκριτος.
13: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
11: Ερωτόκριτος.

βγάλανε, κοίτα το φως και λίγο. Κοίτα το φως και λίγο και ζόρια με βλέπα πολύ, δεν μπορούν να φύγω. Γεμάτος ήτανε όνοντας,

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: φίλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε βράση, σε καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Κάτω από νερό και λάσπη καλλιέργειες και χωριά της Κρήτης μετά την πρόσφατη κακοκαιρία στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Με τα βλέμματα στραμμένα στις επικείμενες συνεδριάσεις των Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη Πέμπτη Παρασκευή και κυρίως στη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα του μήνα, η κυβέρνηση κατέθεσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027, το οποίο υιοθετήθηκε από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, επισημένοντας ωστόσο ότι η πορεία της οικονομίας θα δοκιμαστεί από το ακριβότερο χρήμα, τις ενεργειακές ανατιμήσεις και τη μετάβαση στην εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα σπίτια κρυβαίνουν, τα εισοδήματα μένουν πίσω στην Ελλάδα, διαπιστώνει ο οίκος Morningstar DBRS. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, αφήνοντας δεύτερο τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ανατρέποντας το μικρό προβάδισμα που έδιναν στον τελευταίο οι δημοσκοπήσεις. Ο θάνατος εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στο Ιρκούτσκ της Ανατολικής Σιβηρίας έχει οδηγήσει σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα στην παρακολούθηση 189 ανθρώπων για πιθανή έκθεση στην Όσο.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτιμπερ αλατίνι σετ 2,14. DAV DUZ 720ml 2,94. Όμως κόνη 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτή και σκορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.
2: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης εκοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
7: Έχουμε Αλφα! Παντού!
6: Δηλαδή?
7: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
13: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
14: Από φωτιά και σίδερα.
13: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
14: Από φωτιά και σίδερα. Και από βουνά και δάση.
13: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
14: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
13: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
14: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ερωτόκριτος.
17: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
15: Ερωτόκριτος.
17: Σώσουσι τα πράσματα.
15: Ακούμε κριτικά.
18: Σαν τα

λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου Άνθη. Και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου Άνθη.

Γιατί θυμούμαι τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο. Γιατί θυμούμαι τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο.

0: εσύ θρησκείας άλλα πως, που σ' έχω για Θεό μου. Έτσι θρησκείας άλλα πως που σ' έχω για Θεό μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άδειξε η φως για να ψει. Αντέσα μάνα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
1: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Εθνική άντεξε στην ασφυκτική πίεση της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο, ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο Λιόν Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι διαθέσιμος στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις, αφού ξεπέρασε εντελώς τις ενοχλήσεις που είχε. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάη Γκαρσία, που ελπίζει να προλάβει το μάτς αιωνίων. Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας ανήκει και επισήμως πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με το δικέφαλο στο τέλος της σεζόν. Στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν σε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Σεπάνκ, αφήνοντας πίσω του τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
7: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
10: Ιδέα.
11: Το
10: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
14: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
13: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
14: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
13: Τηλέφωνο 690-737-9950.
14: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
17: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
18: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

άντρας που είναι φρόνιμος σε χέντρια και χάρη. Έχει άντρια και χάρη. Αυτός στενάνε απάρθινα, αυτός στενάνε απάρθινα, ψηλού δεν

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιαννιτσά. 28 Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
8: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892 024 218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ότι και ότι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη σου.

χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μήνυμα ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στο Μαξίμου. Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε σοβαρή κατάσταση στη Μέθο, ο 31χρονος οδηγός που τραυματίστηκε όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου στην ανάβαση Αγρινίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αφού το Κοινοβούλιο απέρριψε τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει σε μια δημογραφική καμπή, καθώς ο πληθυσμός της προβλέπεται να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του το 29 και στη συνέχεια να αρχίσει να μειώνεται σταθερά. Η γύρανση περιορίζει σταδιακά τη δεξαμενή των εργαζομένων, ενώ αυξάνει τις ανάγκες για συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα, προειδοποιεί ο οίκος Μούντις.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσι 5,86. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γκέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφίλερο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγείας Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκιπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το παρελθόν μου αγαπώ. Ήσουν επιλογή μου. Σέβομαι κάθε άνθρωπο που υπήρξε στη ζωή μου.

0: Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
7: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
10: Από φωτιά και σίδερα.
9: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
10: Από φωτιά και σίδερα. Σε από βουνά και δάση.
9: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
10: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
9: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
10: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
11: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Κάθε ώρα είναι ώρα για Ερωτόκριτος.
1: Σαν έρθει η ώρα και η αυγή σκοτώσει τα όνειρά μου, θα βρω κουρέλια ολόμαυρα να ντύσω την καρδιά μου.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ήθελα να ξαναγεννώ, κοπέλι και φαντάσου, πρώτο φιλί στα χείλη μου να δώσω στα

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική Λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Έμεινε στο δρόμο? Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
3: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
6: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
3: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
6: Τηλέφωνο 690-737-9950.
3: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες, που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβώ χαιρετώσε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: σηματοδοτεί την κριτική μουσική.
1: Ερωτόκριτος.
2: Άχι να κάμω στην καρδιά, ο τόπος πάχνει πιάνει και δεν εγάτεχα κι εγώ λουλούδι για δουλειάνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
14: Αγαπημένοι φίλοι μου, σε θρόνο σε έχω πάλι. Μην κατεβείς, μα κι αν συμβεί να ξανανεύεις πάλι.

0: Κρητικοί πρωτομάστορες, τα ειδόνια της Κρήτης, η αετή, κάθε στιγμή, ερωτόκριτος.
1: Αυγή χαμπέρι της χαράς, δε μου έχεις φέρει ένα, μαντατοφόρα του καημού είσαι κι εσύ για μένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, για χωρίς αστερίσκους σεβασμό στην ασφάλεια των κρατών μελών, όρους στις τρίτες χώρες για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για φθηνή άμυνα απέναντι στα drones, έκανε επίσης λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές την Τετάρτη θα γίνει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάνω από 14 εκατομμύρια έκρυβαν ανακριβή και κενά πόθεν έσχες, όπως προέκυψε από τους ελέγχους της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την περίοδο 2021-2025. Στο στενό κύκλο του Ερντογάν φτάνει το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Περισσότερα από 200 άτομα ερευνώνται για το σκάνδαλο και 65 έχουν προφυλακιστεί με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, χειραγώγηση της αγοράς, ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη απάτη.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
9: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
11: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ηλεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Γλώσσα φιλέτο κόκαλη 700 γραμμαρίων 4,68. Τυρί τόστ αντόρο κρίμι το κιλό 7,98. Φρυγανιές φόρμα 360 γραμμαρίων σικάλεως 1,14. Νες καφέ 50 γραμμαρίων 2,41. Πτή μπερ αλατίνι σετ 2,14. Νταβ ντουζ 720 ml 2,94. Όμως κόνι 45 μεζούρες 5,78. Φαμπουλόσο υγρό πατώματος 1 λίτρο 1,86. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 2891 092 434.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
11: Από φωτιά και σίδερα.
10: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
11: Από φωτιά και σίδερα. Και από βουνά και δάση.
10: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
11: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
10: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
11: Παίρνω για την αγάπη σου.
12: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
3: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
4: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
3: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
4: Τηλέφωνο 690 737 9950.
3: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
5: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
7: Έχουμε Αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τιμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τιμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τιμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τιμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τιμπακίου.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας μίξαμε. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει το εστιατόριο Μαϊστράλη, Αχτή Μπαγκάλου και Εύαντς Κιτροπλατεία στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δελιμπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώπες, επισκευές χτιρίων.

μετά από αρκετό καιρό ξανά κοντά σας. Ακούμε ματινάδες με τον Γιάννη τον Βάρδα. Και θέλω να πω ένα μεγάλο μεγάλο τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που όλο αυτό το διάστημα που δεν ήταν η εκπομπή στον αέρα σχεδόν καθημερινά επικοινωνούσατε μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, για το ενδιαφέρον σας. Είναι αυτό που δεν αγοράζεται και δεν πληρώνεται με χρήματα.

Η αλήθεια είναι ότι σαν να ξεκινώ πρώτη φορά εκπομπή. Πέρασαν τόσοι μήνες βέβαια. Ψάχνω να βρω τα κουμπιά στην κονσόλα και μου φαίνεται ότι τα θωρώ πρώτη φορά.

Λοιπόν, μέχρι να οργανωθούμε, να επιστρέψω στη μνήμη μου όλα τα συστήματα εδώ. Να με κρίνετε με επίγεια.

0: κύματα έρχονται.
1: Μια μεγάλη, μεγάλη, τεράστια καλησπέρα. Στον καλό φίλο του Μιχάλη και τη γυναίκα του, την κυρία Καλλιόπη.
0: Του χωρισμού σου οι πόρες, του χωρισμού σου οι πόρες και την ανάσα σου ζεστή.
1: Φίλε, σε ευχαριστώ τόσες φορές με τα τηλεφωνήματά σου.

0: Και πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλώς ήρθατε στα σπίτια μας. Να περάσουμε ένα ωραίο χειμώνα μαζί, παρεούλα, με υγεία και χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Και βάλει ένα τραγούδι για όλο τον κόσμο.
0: Επειδή,
1: αφιερωμένο.
0: Επειδή πρέπει να λέμε.
1: Αλλά το Αντωνιό μου, τη χαρά του δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Το πήρα τηλέφωνο και θα σας πάρει βέβαια και αυτό.
0: Θέλετε να πείτε το όνομά σας?
1: Η Μαρίκα είμαι από τον Τυμπάκι.
0: Η κυρία Μαρίκα λοιπόν από τον Τυμπάκι. Να είστε καλά κύριε Μαρίκα.
1: Αργότερα θα σου ζητήσω όμως και το τραγούδι μου. Το ζήτησα μια φορά στον Κωνσταντίνο, αλλά δεν το βρήκε να το βάλει.
0: Θέλω να μιλάμε για την εκπομπή
1: τη δική μας.
0: Κυρία Μαρίκα, προσέξτε με.
1: Θέλω
0: να μιλάμε για την εκπομπή τη δική μας. Και ο Κωνσταντίνος τον αγαπάμε, τον ακούμε, τον άκουγα τόσο καιρό, τον εθαυμάζω. Απλά δεν θέλω σχόλια για τις άλλες εκπομπές.
1: Όχι αγάπη μου. Και εγώ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι που λες στην Μαντινάρωση, γι' αυτό το θέλω. Να το πεις για μένα.
0: Ακόμα δεν αρχίσαμε. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Κυρία Μαρίκα,
1: σας αγαπούμε πολύ κύριε Γιάννη. Εγώ με ενημέρωνε η Ευγενία, γιατί σε έπαιρνε η Ευγενία. Δεν το σκέφτηκα να πω να μου δώσει το τηλέφωνο. Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Όλα καλά. Αφού καλή αρχή, εγώ ήμουν η πρώτη. Δεν το ξέρω, δεν έβγαινα. Γουρλίδικα είμαι, γιατί όλοι το λένε, αλλά εντάξει.
0: Για να δούμε. Για
1: καλή
0: να δούμε.
1: Αρχή, καλό τέλος να έχετε. Επιτυχίες,
0: τέλος δεν θα έχουμε.
1: Εύχομαι πολλές.
0: Τέλος δεν θα έχουμε. Τέλος λέω δεν θα έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαρικά. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια.
0: Και συνεχίζουμε. Δύο μεγαλθήρια στην παράδοση μας. Λεωνίδας Κλάδος, Μανώλης Καγκλής.
1: Με ενημέρωνε η Ευγενία, γιατί σε έπαιρνε η Ευγενία. Δεν το σκέφτηκα να πω να μου δώσει το τηλέφωνο. Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Όλα
0: είστε
1: καλά. Αφού καλή αρχή, εγώ ήμουν η πρώτη. Δεν έβγαινα. Γουρλίδικα είμαι, γιατί όλοι το λένε, αλλά εντάξει.
0: Για να δούμε. Για
1: καλή
0: να δούμε.
1: Αρχή, καλό τέλος να έχετε. Επιτυχίες,
0: τέλος δεν θα έχουμε.
1: Εύχομαι πολλές.
0: Τέλος δεν θα έχουμε. Τέλος λέω δεν θα έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά κύριε Μαρικά.
1: Σας
0: ευχαριστούμε.
1: Γεια.
0: Συνεχίζουμε. Δύο μεγαλθήρια στην παράδοση μας. Λεωνίδας Κλάδος, Μανώλης Καγκλής.

Συνεχίζουμε. Δυο μεγαλθύρια στην παράδοση μας. Λεωνίδας Κλάδος, Μανώλης Καγκλής. Λοιπόν, σαν πρώτη εκπομπή απόψε. Καλά έκανε η κυρία Μαρίκα και πήρε νωρίς. Θα έχουμε τηλεφωνήματα. Ειλικρινά θα το ξαναπώ, σαν να έχω πάρει μετάθεση. Ενώ έχω περάσει σε αυτό το στούντιο τόσα χρόνια, σαν να το βλέπω πρώτη φορά. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο κομμάτι ενός καλού φίλου, του Μιχάλη του Σταυρουλάκη, με τη Στέλλα την Κουκάκη. Υπέροχο, χίλιες φορές υπέροχο. Ακούστε το.

Από στίχο, από ερμηνεία και από τους δύο καλλιτέχνες, από μουσική. Βέβαια στις επόμενες μέρες θα κάνουμε κανονική παρουσίαση στο κομμάτι αυτό.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Μιχάλη, καλώς όρισες.
1: Καλά, Γιάννη.
0: Καλώς όρισες, καλώς σας έβρια. Μιχάλη, μας ακούς?
1: Έλα, Γιάννη, ακούω.
0: Σ' ακούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, χαίρομαι που ξαναγύρισες και θέλω να πω την καλησπέρα μου στον Αντώνη τον Κουκκινό, τη γυναίκα του τη Μαρία, στο Χαραλάμπη, στον Κρουσόνα, την Τόνια, την Καλεντάκη, την Ποντικάκη και γενικά όσους ακούνε Αρετόκριτο. Λατό FM.
0: Και Αρετόκριτο. Εγώ, Μιχάλη, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για τα τόσα τηλεφωνήματα που μου έκανες όλο αυτό το διάστημα και ειλικρινά το λέω, κάθε φορά που έπαιρνες τηλέφωνο ήταν συγκινητικό. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και άμα θες βάλε ένα τραγούδι του Αντώνη Κουκκίνου.
0: Το ξέρουμε ότι θες Κουκκίνο. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Γεια σου, Γιάννη.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Ευγενία.
1: Και καλώς όρισες.
0: Καλώς σας
1: έβγα.
0: Και
1: το Θεόφρυε ξανάρθες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέριζω το Λατό FM, σας ιδιαιτέρως, την κυρία Βοντικάκη και όλους τους ακροατές, να μην λέω ονόματα πόσοι, γιατί θα πάρουμε πάρα πολύ. Και καλώς ήρθες και να μην μας ξαναφύγεις.
0: Να είστε καλά, κυρία Ευγενία. Σας ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματά σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που ξανάρθετε.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Και αν έχει χρόνο, ναι, θα βάλει μαζοκοπάκι. Και το αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο.
0: Βεβαίως.
1: Και σε εσάς ιδιαιτέρως.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Γεια.
0: Καλό βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια Γιάννη. Σου Τόνια, καλώς την είναι.
1: Καλώς όλησες, καλή σεζόν. Και εγώ θέλω πετσάκι.
0: Πετσάκι.
1: Γιάννη Μιχάλη. Ναι, πετσάκι.
0: Πετσάκι Τόνια μας.
1: Ναι. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους. Καλή σεζόν, καλώς όλησες.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Μέχρι να δω τι ακριβώς έχει η δεύτερη γραμμή. Δεν θέλω να μου στενοχωριέστε. Μόνο με τη μία μπορούμε να...

Μια μεγάλη μεγάλη και τεράστια καλησπέρα στη γυρία Ειρήνη. Μας ακούει κάπου κοντά στην Ιερά Πέτρα. Να της χαρίσω σε εκείνη και στην παρέα της ολόκληρη την εκπομπή με τα χαιρετίσματά μου.

0: Αυτά συμβαίνουν σε μια ζωντανή εκπομπή. Πάντα το πρώτο ξεκίνημα έχει τα θεματάκια του.
1: Δεν έχω κοπελιά μου, δεν έχω. Δεν έχω τόπο να σταθώ.
0: Ο Ηλίας ο Φανουράκης.
1: Όπου τσαπά βρέχει.
0: Μόλις επικοινώνησε μαζί μου.
1: Όπου τσαπά βρέχει κι ας είναι.
0: Τα χαιρετίσματα του σε όλους. Τον ευχαριστώ για τις ευχές του.
1: Σύννεφα δεν έχει.
0: Το Viber που ξέρατε έχει αλλάξει, οπότε και να μου στείλετε κάτι σε αυτό το νούμερο που είχατε, δεν μπορώ να το δω. Και να...
1: Για τους άλλους μοιάζει μια ζωή, για μένα βρέχει μόνο.
0: Πώς να το πω τώρα, επεισόδιο που είχαμε σήμερα το μεσημέρι. Επειδή ήταν το ξεκίνημα της εκπομπής φαίνεται. Κάποιος καλός άνθρωπος κατάφερε να μπει στο προφίλ της εκπομπής. Έχει κάνει τις διαδραγαδιές του. Επήγε και έβαλε ότι έχω σήμερα γενέθλια, ενώ είναι η ημερομηνία δημιουργίας του προφίλ της εκπομπής. Εκείνος την επέταξε σαν δικά μου γενέθλια. Αρκετός κόσμος μου έστειλε ευχές. Έχει κάνει και κάποια άλλα βέβαια.
1: Αγαπάς. Τα μάτια σου μου λένε μωρό μου ότι ακόμα μ' αγαπάς.
0: Οπότε με τα μηνύματα απόψε θα έχουμε θεματάκι.

0: πώς μ' αγαπάς.
1: Θα ήμουν τώρα 6 χρονών. Καλή φάση. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις θερμές σας ευχές.

Καλημέρα. Λέει ο Γιώργης. Γιώργιο, από το ζόρι σου να γράψεις μήνυμα έκαμες λάθος. Είναι πρωί να λες καλημέρα. Βράδυ είναι. Οπότε θέλεις να γράψεις καλησπέρα. Αν και εσύ αυτά τα κάνεις εξεπίτηδες. Γιώργιο μας,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ακούμε Αντώνη Κουγκλινό, τον καλό φίλο, τον Αντώνη μας. Όπως ζήτησε ο φίλος ο Μιχάλης από το Κουτσουρά. Και πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Κοντικάκη, καλώς την.
1: Θα σας πω κι εγώ τις μαντινάδες μου.
0: Να τις ακούσουμε.
1: Αποκλειστικά σε εσάς. Πάετε ένα χαμόγελο και αγάπη από μένα. Πάντα με λόγια όμορφα μιλάτε στον καθένα. Το σεβασμό μου έχετε και την εκτίμησή μου. Μέχρι να ζω θα βρίσκεστε μέσα στη τίμησή μου. Μ' αρέσει η παρέα σας, γιατί χαρά μου δίνει. Η ανθρωπιά σας, φίλη μου, παντοτινά θα μείνει. Και μια δική σας πάλι. Ευαισθησία ανθρωπιά, ευθρέπεια καλοσύνη και η μορφή σου αθάνατη στους φίλους σας θα μείνει. Ευχαριστώ
0: κυρία
1: πάρα
0: Μαρία,
1: πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ
1: πάντα
0: για τα
1: υγεία,
0: τηλεφωνήματά
1: σας. Πάντα
0: υγεία,
1: πάρα πολύ όλοι. Και θαυμάζω την Ευγενία που σε έλεγε κάθε βράδυ σε όλες τις εκπομπές. Τον Γιώργο, τον Μανώλη, τον Κώστα, τον Κουβεράκη. Εγώ θέλω να σας πω όλους, αλλά δεν μπορώ γιατί θα φάω την ώρα. Θα πω μόνο στο Μιχάλη από τον Κουτσουρά που δεν μπορούσα να του μιλήσω γιατί βάνω όλους μαζί. Και στον κύριο Κουκλινό και στην κυρία Μαρία που μου λείπουν τώρα πολλές μέρες έχω να τους δω. Ευχαριστώ όλους σας, σας αγαπώ όλους σας. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά κυρία Μαρία, εγώ σας ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματά σας τόσο διάστημα. Να είστε πάντα καλά.
1: Δεν σε ξεχνάμε ποτέ.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό γεια βράδυ. Συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με τη μία γραμμή. Δεν μπορεί να μπει μέσα στο στούντιο. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Μαρίκα από το κουμπάκι. Είναι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Μπεντίνης στη Λύρα. Ένα λαούτο ο Γιώργος ο Κερούλης. Στο άλλο λαούτο και στο τραγούδι ο Μανώλης ο Τζανάκης.
2: Στον γύρο μου τις αποστροφές, έλα να τα μωθούμε. Στον γύρο μου τις αποστροφές,
0: είναι αντικριστές μαντινάδες.
2: Έλα να τα μωθούμε.
0: Μεταξύ του Μανώλη του Τζανάκη και εμένα.

0: όνειρα.
1: Αυτό το κομμάτι θα το χαρίσω σε όλους εσάς που μας ακούτε.
0: Φτάνουν τα καμωμένα.
1: Ιδιαίτερα σε εσάς
0: που, κι εγώ εμένα τα θωρώ,
1: που δεν έχετε επικοινωνήσει ποτέ με την εκπομπή και κάθε μέρα. Γνωρίζω ορισμένους από εσάς ότι είστε φανατικοί ακροατές.
0: Πολλές φορές τα όνειρα.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γρικό πως ξεδηλώ.

0: όνειρά να γίνονται αυταπάτες.
1: Άντες, αντές, μα γίνονται αυταπάτες.
2: Βέβαια γίνεται ένα χαμός με τα τηλεφωνήματα, απλά η μία γραμμή δεν μπορεί να ακουστεί. Στο επόμενο διαφημιστικό θα δω αν καταφέρω κάτι. Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
2: Καλώς την κύρια Μαρία, καλώς την.
3: Καλώς όρισες. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, όλες τις φιλενάδες και φίλους, ιδιαίτερα την κυρία Κοντεκάκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Ευθυμία, την Τόνια. Ό,τι θέλεις βάλε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και αγάπη. Αγάπη, αγάπη σε όλο τον κόσμο εύχομαι. Να περάσουμε μια καλή σεζόν και να έχουμε την υγειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ που ήρθατε στην παρέα να μας κάνετε πάλι. Να έχετε την υγειά σας, τίποτα άλλο.
2: Να είστε καλά κύριε Μαρία.
3: Την υγειά σας και όλος ο κόσμος.
2: Να είστε καλά.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, καλό βράδυ κύριε Γιάννη, καλό βράδυ.
2: Καλό σας βράδυ.
3: Γεια σας.

0: πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Ναι, έλα, κυρία.
0: Καλώς στην κυρία Ελένη.
1: Να είστε καλά και καλή σεζόν χειμωνιάτικη.
0: Να είστε
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε μια άλλη φορά απόψε. Θέλω να αφιερώ στην οικογένειά μου το βασιλικό της πόρτας μου.
0: Βεβαίως, κυρία Ελένη.
1: Κύριε Γιάννη, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω να το βάλεις.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή βραδιά. Θα ξαναλέμε.

0: για πάμε στην επόμενη γραμμή και να ζητήσω άλλη μια φορά συγγνώμη για εσάς που βγαίνετε στη δεύτερη γραμμή. Δεν μπορεί η δεύτερη γραμμή να μπει μέσα στο στούντιο. Οπότε υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία. Ζητώ ξανά συγγνώμη για εσάς. Κυρία Κατερίνα, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, που θα είναι στην παρέα μας. Χιλιάδες καλώς όρισες, να μας ανοίξεις πάλι την καρδιά μας, την ψυχή μας, να μας γεμίσεις χαρά. Λοιπόν, και σου λέω Γιάννη μου, καλώς όρισες πάλι στην εκπομπή μας, γιατί είναι η παρουσία σου βοτάνει στην πληγή μας. Μεγάλη απουσία σου, και θέλω να το ξέρεις, με τη δικό σου γυρισμό χαρές θα μας εφέρεις. Ήρθε το γέλιο μου πάλι ξανά στα χείλη, που με την απουσία σου είχε η χαρά μου φύγει. Έλειπε και ήταν σκοτεινές οι νύχτες οι δικές μου, και ήρθες και να ξαναφωτιστούν πάλι οι αργατινές μου. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι, και θα περάσω με όμορφα τις αργατινές μας πάλι. Με αγωνία άνοιγα το ράδιο τα βράδια, μήπως γυρίσεις ξαφνικά και βγω από τα σκοτάδια. Μα ευχαριστώ την Παναγιά που είσαι πάλι κοντά μας, να ξαναβρουν το γέλιο τους στα χείλη τα δικά μας. Και αυτοί που προσπαθήσανε να κόψουνε τα φτερά σου, να ξέρουν πώς εγίνει και διπλό το πέταγμά σου. Ο αετός τα ανοίγει τα φτερά πάντα στην καταιγίδες, και σε όσες μπόρες κι αν βρεθεί δε χάνει τις ελπίδες. Και όποιοι κι αν ήταν αυτοί που έγιναν η αιτία, να ξέρουν πως μεγάλωσε η δική σου αξία. Πες τους να κάνουν εκλογές, τότε θα καταλάβουν. Για ψήφους ένα στρογγυλό μηδενικό θα πάρουν, Γιάννη, όσοι σε πειράξανε.
0: Δεν με πειράξε κανένας, δεν με πειράξε κανένας.
1: Λοιπόν, εγώ εύχομαι να είσαι καλά, να σε έχουμε πάλι κοντά μας, να περνούμε όμορφα τα βράδια μας, και υγεία σε όλο τον κόσμο, και να μην ξανασυμβεί αυτό.
0: Να ξαναφύγω.
1: Η απουσία σου μας εστίσε πολύ, να το ξέρεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε πάρα πολύ. Όλοι
1: πάντως
0: σας,
1: να το ξέρεις ότι όλοι με το Γιάννη τον Πρόκο. Μα πότε μα είμαστε πράγμα, μα πότε αγυρίσει και όλο αναμονή και όλο.
0: Ήταν μια καλή περίπτωση πάντως να δω κι εγώ το τι ακριβώς ακουρατές έχω.
1: Τι σημαίνει Γιάννης Μπρόκος.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σημαίνει πολλά για μας, για όλο τον κόσμο. Να το ξέρεις ότι σ' αγαπούμε όλοι, και η προσφορά σου είναι μεγάλη για όλους μας.
0: Σας ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Κύριε Γιάννη, χαίρομαι που είσαι πάλι κοντά μας, και να είσαι καλά, να περάσουμε όμορφα βράδια, όλος ο κόσμος, υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο και στις οικογένειές μας, όλων
0: μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό
1: λοιπόν,
0: βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Και άμα θέλω να τη ξαναβάλεις όταν τελειώσει τα μαρινάδες σου.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλήθεια. Στο τέλος θα τη βάλεις, να τα ακούσω μέχρι τέλος, μέχρι να κοιμηθούμε.
0: Απόψε τι παίξαμε. Θα παίξουμε κι άλλα κομμάτια, δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, με αυτό μας έλειψε, γιατί το ζήτησα δύο-τρεις ας πούμε και δεν το βρίσκανε, δεν ήξερα τον τίτλο. Και στον Κωστή το Μουμεράκι, στον Γιώργο το Λεκάκι, μου λέει δεν το βρήκα. Δεν ήξερα τι είναι το τίτλο. Να... Στην Πατινάδες του
0: Γιάννη υπάρχει, Μπρόκου. Δεν υπάρχει στο YouTube, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Θα το στείλω του Γιώργη να το έχει.
1: Βέβαια, την επάτησα και περίμενα άδικα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά κυρία Κατερίνα.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Ακούμε τον άρχοντα τον Βασίλη τον Σκουλά με τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαζοκομπάκη. Ακούμε το Βραχιόλι. Για την κυρία Ευγενία που ζήτησε Μαζοκομπάκη.

0: Πάμε στη γραμμή μας. Χαραλάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλώς όρισες πάλι στην εκπομπή μας που σε περιμένουμε τόσο να καιρό με αγωνία, γιατί είσαι ένα κομμάτι τη ζωή μας, ολονό τον ανθρώπο, το μοναχικό, τον εξενιτεμένο, το... Λέγαμε πότε μου θα έρθει ο Γιάννης από τόσο τρέτος άρπο να τον ακούσουμε. Εγώ δεν θα πω τίποτε άλλο, γιατί περιμένει ο κόσμος, όπως λέει στο τηλέφωνο, δεν βλέπει τ' άλλο. Λοιπόν, να είσαι πάντα καλά
0: και, εσύ
1: και να ξέρεις ότι σας αγαπούμε όλοι, φίλε Γιάννη.
0: Και εγώ σας αγαπώ όλους και όλες. Να είστε καλά.
1: Καλή βραδιά, φίλε Γιάννη.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Και καλή σεζόν.

Πολλά πολλά χαιρετίσματα στον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαζοκοπάκη και στους ειδικούς του ανθρώπους, ειδικά στη μάνα του, την κυρία Νίκη. Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Όλα τα κομμάτια είναι αγαπημένα, αλλά αυτό παρά είναι ο Μιχάλης, ο Πετσάκης, Τονιά.

0: πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Είναι το εστιατόριο Μαϊστράλι, Αχτή Παγκάλου και Εύανς, Κιτροπλατεία, στον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης, χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώσεις, επιχευές κτηρίων. Και πάμε στη γραμμή μας. Καλώ την κυρία Εύα.
1: Καλώ τον κύριο Ζάνη τον Πρόκο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χίλια καλώς ορίσματα.
0: Να είστε
1: καλά πάλι που ξανάρθες. Καλή σεζόν να περάσουμε με όλους τους καλούς μας ακροατές. Να σου πω δύο, Ζάνη.
0: Βεβαίως.
1: Φτεράβαλα λέει του λογισμού και πέταλα στη σκέψη. Όπου σου να είναι εμπόδιστη να έρθει να σε γυρέψει. Μα δε σε έβρικε. Γέλα καρδιά μου λέει κι ασπονείς, έστω και στα νικό σου. Μη δίνεις παραβάρεση σε ξένο και δικό σου. Με την αγάπη μου κύριε Ζάνη, καλώς όρισες, καλά να περάσουμε. Όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά, κυρία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Πονείς χαϊμένη μου καρδιά.
0: Γεια σου, φίλε μου Μανώλη. Δεν ρατσιώνα το οικονομήμα. Με τον μπράτσο σηκωμένο.

0: Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στην Ευαγγελία, τη Γιαβιζάκη, την καλή μας φίλη, στο Ρέθυμνο. Ευαγγελία δεν μ' αφήνει. Να δω το μήνυμα. Είδα μόνο την καλησπέρα. Πρέπει να μπούμε σε μια τάξη. Πιστεύω αύριο να είναι καλύτερα τα πράγματα. Καλησπέρα σε όλο το Ρέθυμνο. Ειδικά στις δικούς μου ανθρώπους, προσωπικά δικούς μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Για χωρίς αστερίσκους σεβασμό στην ασφάλεια των κρατών μελών, όρους στις τρίτες χώρες για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για φθηνή άμυνα απέναντι στα drones, έκανε επίσης λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές την Τετάρτη θα γίνει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάνω από 14 εκατομμύρια έκρυβαν ανακριβή και κενά πόθεν έσχες, όπως προέκυψε από τους ελέγχους της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την περίοδο 21-25. Στο στενό κύκλο του Ερντογάν φτάνει το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Περισσότερα από 200 άτομα ερευνώνται για το σκάνδαλο και 65 έχουν προφυλακιστεί με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, χειραγώγηση της αγοράς, ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη απάτη.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Εμπνευσμένη από τη φύση, η Φιλιάνα φέρνει μια νέα εποχή ύπνου με τη νέα σειρά στρωμάτων Era Collection. Με τεχνολογία υφάσματος ClimaTres που προσαρμόζεται δυναμικά στη θερμοκρασία του σώματος ανάλογα την εποχή και ως 7 ζώνες στήριξης για απόλυτη άνεση. Προσφορά γνωριμίας μείον 50%.
8: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ακούμε το Γιώργη τον Παπαδάκη σε ένα υπέροχο κομμάτι, σε στίχους, σε μουσική και ερμηνεία. Από τον Αντώνη μας τον Κοκκινό. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλή επιστροφή στο ραδιόφωνο με την εκπομπή σου και καλωστερεωμένος. Ακριβώς χαιρετίσματα σε όλους τους αγαπημένους φίλους, την αγάπη μου σε όλους. Να σε καλά φίλε Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και εμείς σου ευχόμαστε υγεία, χαρές και πάντα επιτυχίες.

0: θυμός με.
1: Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Καλεντάκη. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Καλώς όρισες. Ευχαριστούμε που ήρθες πάλι στην Αποσπερίδα μας, να γεμίσει η Αποσπερίδα μας, γιατί πραγματικά όλα που σου είπαν οι προηγούμενες κυρίες, εγώ δεν σου τα λέω, τα υπογράφω όμως όλα. Έτσι, σαν ζητούσαμε με το καλό να πουνταμώσαμε, εύχομαι χαρούμενα νέα να έχουμε να λέμε κάθε βράδυ, με αγάπη, υγεία, να έχουμε έναν καλό χειμώνα. Και ανταποδίδω τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Μιχάλη και στη γυναίκα του, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη και όλες τις κυρίες που άκουσα, όλοι που γρυκούνε, να είστε όλοι καλά και καλώς σας μίξαμε όλοι.
1: Να είστε καλά κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ
2: καλά,
1: πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Γιάννη.
1: Χαιρετίσματα στον Νίκο και σε όλους τους ανθρώπους σας. Να είστε καλά.
2: Και εγώ καλησπερίζω, δεν γιατί αν γρυκούν τα παιδιά, μπάνια στη δουλειά. Αλλά καλησπέριζω και εγώ όλους και τα παιδιά και τα γκόνια και τα δισεγκόνια και όλους από μας εγρικούνε. Καλή βραδιά και καλώς σας μίξαμε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
2: Καλό βράδυ.

0: ανοίξαμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Ο καλός φίλος ο Αντώνης ο Τσικολιδάκης γράφει: καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο, κυρίως την κυρία Καλεντάκη, την Ευγενία, το Σωμάρο Στελή, το Γαραλάμπη και τη γιαγιά μου. Καλό ξεκίνημα, καλή σεζόν. Να σε καλά φίλε Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Σα διαβατάρικο πουλί, σα διαβατάρικο πουλί.
1: Γιώργος Κατσαμάς στη συνέχεια.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Νίκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Τι κάνετε, καλώς ορίσατε στην εκπομπή σας. Καλή σεζόν να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα σου πω μια μαντινάδα.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Φθινόπωρο λέει και τα πουλιά με σέβουν σ' άλλον τόπο. Μα σε ξανάρθες στη φωλιά που έχτισες με κόπο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Φύλακας να σε λέει στη φωλιά που είσαι πουλί μου χτίς. Γιατί κοπέλη θα τη βρει και θα την εγκρεμίσει. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κυρία Νίκη, σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Φίλε Ηλία Φανουράκη, δεν θα καταφέρω να το διαβάσω γιατί όντως είναι συγκινητικό. Θα προσπαθήσω όμως.

0: Γιώργης Μανολίδης στη συνέχεια. Ακούμε τον Μαλιατζή και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο από την Ιερά Πέτρα. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, να είστε καλά.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Δεν ζήτηξα.
0: Και εγώ, μου λείψατε όλοι σας.
1: Θα μου πάρει ένα τραγούδι εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, βάλε μου και όλα που θες.
0: Να είσαι καλά κύριε Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, εντάξει Γιάννη.
0: Καλώς βράδυ.

0: Πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, από αρνητικό πουλί, γύρισε στη φωλιά σου. Γιατί σ' αναζητήξανε στην Κρήτη τα παιδιά σου.
0: Κύριε Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σ' ακούω πάντα. Σ' αναζητήσανε και καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ακούμε κάθε βράδυ.
0: Δημήτρης από Αστερούσια, έτσι.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.
0: Καλό σας βράδυ.

Για εσάς που δεν το ακούσατε από την αρχή, θέλω να σας πω ένα μεγάλο, μεγάλο συγγνώμη για εσάς που ταλαιπωρήσετε στη δεύτερη γραμμή. Τάχω που τάχω με τον ΟΤΕ. Έλεγα πέρυσι ότι θα πασκάφτω από τον ΟΤΕ να βάλω ένα καλώδιο μοναχός, να το φέρω στο σταθμό να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν και η γραμμή χτυπά κανονικά, απλά κάτι συμβαίνει με τη συσκευή, πρέπει να είναι.

Και συνεχίζουμε με Θανάση Σκορδαλό, βασιλικό στην πόρτα σου. Το ζήτησε η κυρία Ελένη από την Πάκη. Εγώ να το χαρίσω στον κύριο Γιώργο στην Ιερά Πέτρα. Και σε σένα το μορφό παιδό που μου έρχεσαι στη δουλειά κάθε πρωί με το βασιλικό σταυτί. Μ' αρέσει ρε φίλε που είσαι χαρούμενος, πώς θα το κάνουμε.

Γράφει λοιπόν ο φίλος μας ο Ηλίας ο Φανουράκης. Τίτλος «Επιστροφή» του Γιάννη Μπρόκο. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλους τους ακροατές, φίλους, γνωστούς, άγνωστους, που κάθε μέρα γινόμαστε όλοι μαζί μια ζεστή αγκαλιά. Χάρη σε σένα και σε ευχαριστούμε για αυτό το δώρο που μας κάνεις. Εδώ Λατό FM 103,3. Εδώ Άγιος Νικόλαος, εδώ η φωνή της Ανατολικής Κρήτης που ξαναβρήκε τον παλμό της. Μας έλειψες αδερφέ μας. Έλειψε η φωνή σου, το γέλιο σου, η τρέλα σου. Οι διακοπές τέλος, τα κεφάλια μέσα τώρα. Επιστροφή, δυνατά επιστροφή, με δύναμη, γεμάτες μπαταρίες, γεμάτη καρδιά. Όλοι εμείς σε περιμέναμε, δεν ξέρεις με πόση λεχτάρα να σε ακούμε και με τη δική σου φωνή να ανταλλάσσουμε ευχές ο ένας τον άλλο. Σε ευχαριστούμε για τα όμορφα απογεύματα που μας χαρίζεις και μας ταξιδεύεις. Πάντα συνεπείς στα καθημερινά ραντεβού 7 με 9, Δευτέρα έως Παρασκευή, στον κόσμο της μουσικής, της χαράς, της ηρεμίας, στους μοναχικούς και όχι μόνο. Πολλές ευχές από όλους εμάς, εδώ. Τους ακροατές σου, τους φίλους σου, τους αδερφούς σου, καλή σεζόν. Καλή αρχή με υγεία, με κέφι, με αγάπη. Άνοιξε το μικρόφωνο, άνοιξε την καρδιά σου και εμείς τις δικές μας καρδιές και πάμε. Ο Άγιος Νικόλαος σε ακούει, η Κρήτη σε ακούει, ολόκληρος ο πλανήτης. Πάμε αδερφέ Γιάννη, πάμε με δύναμη. Πάμε Λατό FM 103,3. Ο Μάρκος ο Άνεμος, Κρουσάρος. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Αλεφαντινό, γιατί αυτό το υπέροχο κομμάτι πρέπει να το ακούσουμε. Θα τελειώσουμε όμως το μήνυμα με το υγεία του Φανουράκη. Καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους. Καλώς ανταμώσαμε και απόψε, καλώς όρισες, καλές εκπομπές. Εύχομαι ηλία, πάντα υγεία και χαρές. Σε ευχαριστώ από καρδιάς.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση, ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
12: Από φωτιά και σίδερα.
2: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
12: Από φωτιά και σίδερα.
2: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
12: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
2: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
12: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ακούμε τον καλό φίλο τον Πέτρο τον Μαρούλη σε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Μαζί του στο λαό του ο Γιώργος ο Χαλιαδάκης όπως πάντα, στα πλεστά ο Στέλιος ο Κουτσουράκης. Και ο Βασιλής ο Κοκοτζάκης στην κιθάρα.

να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Εστιατόριο Μαϊστράλι, Αχτή Παγκάλου Γεύανς, Κιτροπλατείας, τον Άγιο Νικόλαο. Και η εταιρεία Δαβράδος Δελιπαλταδάκης, χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επιχευές

Η κυρία Ιωάννα από την Νάρβη γράφει: καλησπέρα κύριε Γιάννη, σε σένα και σε όλη την παρέα μας. Καλή επιστροφή και καλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Να σε καλά κυρία Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.

Επιτέλους μας άφησε το χακεράκι μας να δούμε το μήνυμα από την καλή φίλη την Ευαγγελία τη Γιαβιζάκη από το Ρέθυμνο. Γράφει η Ευαγγελία, καλησπέρα Γιάννη, καλώς όρισες στην παρέα μας και πάλι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν και καλές εκπομπές σου εύχομαι. Να είσαι καλά Ευαγγελία, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Ευχαρισμένο όλο το πρόγραμμα.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Μανώλη Μπάγκαλο για το φίλο τον Κωστή από την Γκριτζά. Ο Κωστής μας ζήτησε το Γκόζι Ραντώνη με τον Μανώλη τον Μπάγκαλο. Να στείλουμε στον Κωστή μια μεγάλη καλησπέρα και στην παρέα του φυσικά.

0: από την αρχή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λαντο FM και στην εκπομπή Ξεβαντώματα. Και θα το χαρίσω στο φίλο μου τον Γιώργη, στο Ηράκλειο. Ζήτησε να ακούσει Νίκο.

περνούμε γρήγορα γρήγορα στο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Να μην αφήσουμε παραπομενεμένο το φίλο του Νίκο. Ο οποίος μας ακούει από την Ιερά Πέτρα. Ίσα ίσα που προλάμε φίλε. Νεκτάριο Σαμόλης.

Να το χαρίσω σε όλους εσάς που μας ακούτε, είτε μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3 στον Άγιο Νικολάο, είτε μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Ερωτόκριτος στο Ηράκλειο. Τα 7,9

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε για απόψε. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναβρεθήκαμε. Μου γύρσατε κι εσείς πάρα πολύ. Άλλη μια φορά θα σας ευχαριστήσω για την αγωνία σας, το ενδιαφέρον σας, όταν θα ξανά είναι κοντά σας η εκπομπή. Την εκπομπή σας προσέφερε το εστιατόριο Μαϊστράλι, Αχτή Παγκάλου και Εύανς, Κιτροπλατεία, στον Άγιο Νικολάου. Και η εταιρεία Δαβράδος Δέλη Παλταδάκης, χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώπιες, επισκευές θηρίων.

είμαστε και πάλι κοντά σας. Πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε, καλό σας βράδυ.

0: αγροθιά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τιμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τιμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τιμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τιμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τιμπακίου.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
8: Πίσω να ξαναρθείς, άσπρα χαλκιά ρίχνε, στο δρόμο μη χαθείς.

0: μαν φταίω εγώ. Στις λίμνες των ματιών σου να πέσω να...
1: Εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά στον αέρα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι Δευτέρα. Είναι 5 το Οκτώβρη του 26 από τα Χανιά, Κριτικόραμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος 87,9 για όλο το νομό Ηρακλή και το νομό Ελασίτη. Οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε την παρέα σας θα προσπερίσουμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλό τάξιδι, όλα καλά να μας πάνε, υγεία και χαρά και να περάσουμε ένα όμορφο δύο ώρο. Και η αξέχαστη φωνή της Μαρίνας Κακλή, ξαναγεννήθηκα.

Όχι, πρώτη καλησπέρα από το Ρέθυμνο, από το Πρινέ. Ρεθύμνες από τη Μαρία που λέει καλησπέρα από το Πρινέ. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή Κώστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είχαμε βέβαια και την κακοκαιρία που μετράμε σε πολλούς τόπους της Κρήτης μας τις πληγές. Πολλοί άνθρωποι έχασαν το βιό τους, έπαθαν πανολεθρίες στις περιουσίες τους. Καλό είναι η πολιτεία να σκύψει με βλάβεια και γρήγορα βέβαια. Και οι περιφερειάρχηδες, αντιπεριφερειάρχηδες, δημάρχοι, αντιδημάρχοι, γραμματείς και φαρισαίοι. Όλοι αυτοί που μας τάζουν μεγάλα λόγια προεκλογικά, να σκύψουν στον πόνο και στα προβλήματα των ανθρώπων που είναι σε απόγνωση. Πολλοί χάσανε και το βιό στους στα πρόβατά τους και δεν έχουν άλλους πόρους ζωής. Καλό είναι γρήγορα και όσο γίνεται να υπουλώσει τις πληγές σε αυτό τον ανθρώπο.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Δήμητρα από την Κομωτινή, από τη Θράκη. Λέει καλησπέρα Κώστα, είμαι έξω αλλά σε ακούω από το κινητό. Καλή εκπομπή από την Κομωτινή. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά Δημητρούλα, καλησπέρα Θράκη. Καλησορίζουμε και το Βορρά στην παρέα μας.

0: Πάμε και στην πόλη του Ηρακλείου, στην αγαπημένη μας Τόνια. Εκπομπή χωρίς Τόνια δεν γίνεται, το λέω πάντα και θα το λέω γιατί είναι αγαπημένοι φίλοι, η ψυχή των εκπομπών. Καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Τόνια μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Καλό τάξιδι. Και να έχουμε την υγειά μας. Τώρα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Τι λες εσύ?
1: Έτσι. Που αφού. Σε σένα και την καλή εκπομπή, καλή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκτίμηση και η αγάπη, ξέρεις ότι σε αγαπημένοι φίλοι είναι αμοιβαία. Την αγάπη μου λοιπόν στο Ηράκλειο και στην Τόνια μας. Ευχαριστώ. Σήμερα λόγω δουλειάς ήμουνα στο Ηράκλειο το πρωί κατά τις 9. Καλός ο καιρός και εκεί.

0: Και από το Ηράκλειο πάμε πιο βόρεια. Πού πάμε, πάμε στα Τρίκαλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, κυρία Τζορτζίνα? Είδα και στο Facebook κάτι φωτογραφίες εκεί στον Ιμφαίο, στη Φλόρινα, κάτι με ζεδάκια. Μας ανοίξα την ώρα σας. Πιτεριέ Φλωρίνε, ναι, το ξέρω, έχω ακούσει, δεν έχω πάει.
1: Πιστεύω
0: κάτι.
1: Είναι μόνο κάποιο... το φαγητά, είναι και τα δάση.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, είναι και η φύση, δεν είναι μόνο το φαγητό. Αλλά ναι, αυτό είναι σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα, έχει άλλα ήθη, γλώσσα, διατροφή. Αυτός είναι, αυτό μας άφησαν οι προγονείς μας και αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε σαν κωδιοφθαλμό. Τι λέτε εσείς?
1: Απλά, κύριε Γουβεράκη, εγώ λέω ότι ό,τι και να γίνει, η Κρήτη δεν θα είναι κανένα μέρος.
0: Α, βλέπω έρωτα με την Κρήτη. Πού αφιερώνεται?
1: Αφιερώνω σε όλους τους ακροατές και θέλω το σφακιανό σιρτό.
0: Εντάξει, την αγάπη μου στα Τρίκαλα. Καλό καιρό έχουμε τα Τρίκαλα.
1: Κρύο έχει.
0: Κρύο, εντάξει. Λίγο πιο βόρεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή την αγάπη μου στα Τρίκαλα.

Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα, καλό τάξιδι. Εδώ αποσπερίζουμε, κάνουμε την παρέα μας. Απλά τα πράγματα σε αυτή την εκπομπή. Λίγα λόγια, πολλή μουσική και καλή παρέα. Για μετά από μια κοπιαστική και εργάσιμη μέρα, το δικαιούμαστε να σμίξουμε, να κάνουμε την παρέα μας. Γιατί πολλές φορές το λέω, είναι το στρες, είναι η ζωή, είναι τα προβλήματα, είναι και το κινητό που μας αποκοινωνικοποιεί, μας απομονώνει. Όταν λοιπόν αποκοινωνικοποιούμαστε και απομονώμαστε, κάνουμε καλό κακό πρώτα στο ψυχικό μας κόσμο και μετά στο κοινωνικό περίγειο. Γι' αυτό λοιπόν όσο μπορούμε να κάνουμε τις παρέες μας, να αποσπερίζουμε και να μιλάμε οτιδήποτε αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Αλήτησα καρδιά μου, γιατί η καρδιά είναι και αλήτησα. Δεν πρέπει να την στεναχωρούμε. Στέλιος Μπικάκης, αλήτησα καρδιά μου.

0: μέσα και παλάτι.
1: Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Μαρία από εδώ από τα δικαστήρια. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Πάντα με γουβερά και εύστοχος και μοναδικός. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Απλά αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Έχουμε και την προσωπική μας άποψη. Είμαστε μια ελεύθερη φωνή εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Και γενικότερα να αγαπάτε τους ανθρώπους, να είστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους και το σημαντικότερο να μην κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους.

0: Τα κλαίω να μην με θωρούν τα μάτια των ανθρώπων. Σκυρά, μην κρίνεις άνθρωπο ποτέ το διπλανό σου. Άνθρωπε, ποτέ το διπλανό σου. Μάθε να κρίνεις, να γίνεσαι κριτής μόνο στον εαυτό σου.
1: Πάρα με πολύ όμορφη. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
0: Τον κύριο Ηλία που γράφει ωραίες μαντινάδες.
1: Όμορφη μαντινάδες, ομολογουμένως.
0: Και βάλε του Μαζοκοπάκη το βρασιόλι το... για όλο τον κόσμο.
1: Υπόσχομαι να το μεταδώσω.
0: Καλή εκπομή.
1: Την αγάπη μου στο Τιμπάκι, στο Νότο, στο Ηράκλειο.
0: Θα σας αγαπούμε όλους. Όλους. Είχαμε απόψε και τον Μπρόκο και έχουμε χαρά.
1: Α, μια χαρά. Καλή αρχή και στο Γιάννη. Ευχαριστώ.

0: Καλώς ορίσατε και απόψε στα πρώτα 16 λεπτά στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα εδώ του Κρητικοράματος στα Χανιά και στο Ηράκλειο του Ερωτόκριτου. Μας το έχετε αποδείξει και εμείς υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τη μεριά μας. Να σας αποζημιώσουμε. Είμαστε μια παρέα. Από την Κίσα μου, από το Καστέλι, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Κρητικόρα μας τα Χανιά 93,8 και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίτη. Καλησπέρα στον Γιώργο, το Λεκάκι, το Μανούλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου που και απόψε κάνουμε την παρέα μας. Το Βραχιόλι, Βασίλης Κουλάς, Αντώνης Μαζοκοπάκης για την κυρία Μαρίκα εκεί στο Τιμπάκι στο Νότο. Καλησπέρα, Ευτύχη, εδώ καθοδόν στα Χανιά, να σε καλά. Ζώνη ασφαλείας, τα ματάκια μας 14 και τα αυτάκια μας εδώ στο Κρητικόραμα. 28-2-10-40-140. Καλησπέρα και στους στη Λεωφόρο Μαρτύρων, σε ένα φίλο που είναι καθοδόν, τον Νίκο. Καλησπέρα, σήμερα το πρωί ήμουνα στο Ηράκλειο έκτακτα λόγω εργασίας.

Στο Βραχιό, λοιπόν, Μαζοκοπάκης Βασίλης Κουλάς. Καλησπέρα, μας λέει Κυρούλα Μπούχλια και από τα Χανιά. Λέει: καλή και ευλογημένη εβδομάδα, με υγεία. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Όλο το ακροατήριο που ακούει κριτικό ρώμα και ερωτόκριτο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, με την αγάπη μου και στο Μάντι, στον νονό Μιχάλη Καλογεράκη και στον καθένα ξεχωριστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Ρούλα. Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιολάτορας της εποχής μας.

0: μα. Άλλο ένα πιστό φίλο στην παρέμα στα Ταχανιά, ο Χρήστο. Καλησπέρα, Χριστάρα. Τι κάνει, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είδα που αφιερώνει.
1: Το καλογεράκι.
0: Πολύ ωραία, φίλε. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, γεια σα. Καμά. Στη
0: χέρα τζιβραχιόλη. Να χαμηλώνετε λίγο το ραδιόφωνο σας.

0: Να και άλλη μια αγαπημένη φίλη μας εδώ από το Ηράκλειο, από την πόλη του Ηρακλείου, μέσα από το Ηράκλειο. Μας ακούει η κυρία Εύα μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα και από το Μανώλη μου.
0: Να είναι καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Σε ποια περιοχή ήρθε σήμερα στο Ηράκλειο?
0: Έφερα κάποιο γνωστό μου στο Ιντερκλίν, εκεί στην κλινική. Στο...
1: Α, κάτω.
0: Ναι.
1: Δίπλα από το Ιντερκλίνικ είναι του Νίκου μου το σπίτι.
0: Α, την άλλη φορά.
1: Του Σκλαβενίτη από πάνω.
0: Είδα το Σκλαβενίτη εκεί.
1: Από πάνω, τον άλλο όροφο είναι δικό του.
0: Μια χαρά, να έχετε την υγειά σας.
1: Σκέψου τώρα. Λοιπόν, μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους, στην κυρία Τσιριζατσή, στον κύριο Δημήτρη, στο Σωμαροστελή. Τώρα μόλις κλείσαμε με τη Ρούλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και να πω στη Ρούλα μου, Βιόλα Χορούλα, την αγάπη μας και την ευαβαλίζω για να μην τζακιστεί κλαδί, ούτε κι εγώ τζακίζω. Και την κυρία Τσιριζατσή, με όλη μου την αγάπη, κυρία Τσιριζατσή, και την αγάπη μου στον κύριο Δημήτρη.
0: Μια χαρά, και κύριε. Απίτε με, σας ακούω.
1: Όποιος λέει κι αν σε στενοχωρεί, τον εθωρώ εχθρό μου, κι αν είμαι εγώ η αφορμή, μισώ τον εαυτό μου. Δεν θέλω να σε στενοχωρεί κανείς, κυρία Τσιριζατσή. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε μου, καλά να περάσουμε.
0: Καλή εβδομάδα, καλή βραδιά.
1: Επίσης, σας καλή ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μου στην πόλη του Ηρακλείου, ευχαριστώ.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνε.

0: θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που πάντα είστε πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Καθένας έχει το χρόνο του, τις δουλειές του, αλλά εδώ στο Κρητικό Ράμα και στον Ερωτόκριτο είναι μεγάλη μου τιμή. Πάμε επίσης πάλι στο Τιμπάκι, στην κυρία μας Ευγενία. Τι κάνουμε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ.
1: Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, το Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, εσάς ιδιαίτερος και όλο τη φυλακή.
0: Όλες που μας ακούν, όλη την παρέα μας. Μην λέμε ατομικά, γιατί μπορεί να ξεχάσουμε και κανένα και να παρεξηγήσει.
1: Ναι, σίγουρα. Βάλε το Μαζοκοπάκι.
0: Θα μεταδώσω κάτι από το Μαζοκοπάκι. Σας ευχαριστώ. Ναι, καλή εβδομάδα, ναι. Καλή βραδιά στο Τιμπάκι, στο αγαπημένο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο και στον Ερωτόκριτο. 28-210-40-140 για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο που θα κάνουμε την παρέα μας και απόψε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Μας ακούτε. Η Δήμητρα λέει: θέλω ένα τραγούδι, οποιοδήποτε λέει από την Κομωτινή. Για όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα, ευχαριστώ πολύ. Για τα Τρίκαλα παίζει το επόμενο τραγούδι που το έχει επιλέξει. Φίλουμε στην Τζορτζίνα. Γιώργης Μαγκελάκης, Φακιανός Ιρτός. Καλώς ορίσατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκης, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Είδη δώρων για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
9: Όσο για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναλαμβάνουμε να τις στολίσουμε με τον πιο όμορφο τρόπο.
8: Ανθοπολείο Γαρδένια.
9: Υπεύθυνη Σούλα Βρουλάκη Τσακυράκη.
8: Συναντήστε την Γαρδένια των ονείρων σας Αγίων Αποστόλων 35 Κουμπές. Τηλέφωνο 76 424.
9: Η Γαρδένια που ανθίζει τα συναισθήματά σας.
10: Κριτικόραμα 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κριτικός σταθμός. Κριτικόραμα 93,8.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
12: Παντός καιρού.
11: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
12: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
11: Συντονίσου.
12: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
11: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας, 5 το Οκτώβριο. Βλέπω ότι σήμερα γιορτάζει Χαριτίνη, Χαριτίνα, Τίνα, Χαρά. Μια χαριτίνη κυκλοφορία ανάμεσά μας. Σίγουρα να ευχηθούμε χρόνια πολλά και να έχει την υγειά της και του χρόνου να γιορτάσει επίσης με τα αγαπημένα της πρόσωπα και για όλους που έχετε γενέθλια, επέτειο, πάντα χαρές. Ό,τι καλύτερο για τον καθένα. 28-210-40-140 από τα Χανιά, Κρητικό Ράμα 93,8 και από το Ηράκλειο Αιρωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας ενώνουμε μουσικά την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά και αντιστρόφως. Αναστάσεις Μπούχλης, Ίντα Θεριώνη.

0: Και πάμε εκεί στη ρίζα του Ψιλορίτη, στη Λεωχριά, στο Αμάρι. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Τι έγινε, πάθατε ζημιές εκεί, στην περιοχή, πάθατε ζημιές. Την κακοκαιρία.
1: Όχι, δεν έκαμε ζημιά.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι. Χαιρετώ την κυρία Εύα, χαιρετώ την Μαρίκα στον Τιμπάκι και όλο το ακροατήριο και το σπίτι του Τριανταφυλάκη και θα βάλει στο τραγούδι Πάχο του Σκορδαλού αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο.
0: Θα στα αφιερώσω. Την αγάπη μου στο Αμάρι στο Ρέθινο, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή βραδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλε, σε ευχαριστώ.

0: και εδώ από τα Χανιά έχω μια αγαπημένη φίλη που πάνω από 15 χρόνια με ακούει στο ραδιόφωνο, η Αλέκα μας. Καλησπέρα, Αλέκα μας, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
0: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Θέλω να αφιερώσω στη φίλη μου τη Χαρά που δουλεύει στο κατοίκον.
0: Πολύ ωραία. Καλή δουλειά να έχεις. Ευχαριστώ, Αλέκα.
1: Για.
0: Καλό ξημέρωμα.

0: Πάμε και εδώ στα Χανιά. Καλογεράκης Μιχάλης. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα.
0: Νυχτοπούλια λοιπόν, απόψε.
1: Χαιρετώ την Τόνια. Χαιρετώ την Βοντικάκη. Χαιρετώ τη φιλιότσα μου, την Αρχώτισσα. Χαιρετώ το... τον Νίκο το...
0: δεν πειράζει τώρα.
1: Ναι,
0: πάμε παρακάτω.
1: Είναι και άλλοι.
0: Καμιά φορά κολλάμε το μυαλό, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, άμα πούμε για όλους, τους καλύπτουμε όλους.
1: Χαιρετώ την Παγώνα.
0: Όχι βαρέα. Να είσαι καλά κύριε Μιχάλη μου.
1: Λοιπόν,
0: καλή εβδομάδα.
1: Όλο τον κόλλο αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Πολύ ωραίος ο κύριος Μιχάλης μας. Την αγάπη μου κύριε Καλογεράκη. Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, θα μου βάλεις ένα τραγούδι του...
0: ποιο θέλεις.
1: Του φιλιότσας μου του...
0: του Μπουχλή.
1: Του Θανάση του... του Ζούζη.
0: Θανάση. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είμαι εκτός αέρα. Και πάμε να ακούσουμε Γιάννη και Μιχάλη Πετσάκη και Κωστή Κακουδάκη.

0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ λοιπόν κάνουμε την παρέα μας, αγαπημένα τραγούδια, στέλνουμε και τα μηνυματάκια μας, αγαπημένα πρόσωπα, είστε το πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας γενικά. Να κάνουμε και τη βραδιά μας και τη ζωή μας όμορφη και απόψε, Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, και αναμένουμε μια καινούρια ημέρα που είναι πρώτο πυλόν και ευελπιστούμε να είναι καλύτερη από αυτή που διανύμει ήδη τα τελευταία λεπτά της ημέρας. Θανάσης Κορδαλός για το φίλο το Σωμαροστέλη και στο Αμάρι στο Ρέθυμο, ένα αγαπημένο τραγούδι. Υπάρχω και θα υπάρχω πάντα μέσα στις σκέψεις σου.

0: Πάμε στη Σούδα που υπάρχει ένας αγαπημένος φίλος, πιστός πολλά χρόνια, τριανταφυλάκης Σπύρος. Ευχαριστώ φίλε, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Σ' άκουσα το πρωί που επίστρεφα από Ηράκλειο στην εκπομπή του για την πρόσκληση για να πιούμε τσικουδιά στο σπίτι
1: στον
0: Γιώργη. Ναι, ήταν ο χρόνος μου που άλλαζα τη βάρδια μου και ξέρεις με πίεζε ο χρόνος. Έχω υποσχεθεί μια άλλη φορά, ξέρεις.
1: Τη χρωστάω, τη χρωστάω.
0: Ναι, βέβαια, υπόχρεος.
1: Χρωστάω και το καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά φίλε.
1: Στον Βαρκελή, Χαραλάμπη, στον Γαλογεράτη, σε όλους, σε όλους, σε όλους, σε όλους, σε όλους.
0: Αγαπημένε φίλε, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή βραδιά, ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να σε καλά, να σε καλά.

0: Πάμε και στον κύριο Μιχάλη μας στα Χανιά, που είναι νυχτοπούλη. Πες μου, κύριε Μιχάλη μας.
1: Λοιπόν, χαιρετώ τον κύριο Τριανταφυλάκη και όλη του την οικογένεια.
0: Άρχοντας, σαν και σένα και αυτός, αγαπημένος φίλος.
1: Βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ. Καλή βραδιά. Καλό ξημέρωμα.
1: Μην ξεχάσεις τον μπούχλι τότε.
0: Όχι, όχι, όχι. Μετά τις διαφημίσεις το πρώτο θα παίξει. Ευχαριστώ πάρα
1: Εντάξει.
0: πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια.

Και μου ήρθε μια καλησπέρα από τα Τρίκαλα, από το Σύλλογο Κριτών. Για να το διαβάσω, να το ανοίξω λίγο. Από το Σύλλογο Κριτών Τρικάλων Ψιλωρίτης. Σε λίγες μέρες έχουν το Σαμόλι και το Γρηγόρη. Από τώρα προετοιμάστε, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει καλή εκπομπή, Σύλλογος Κριτών Νομού Τρικάλων Ψιλωρίτης.

Καλησπέρα και στον Νίκο. Έρχομαι, λέει, από τη Σούγια, συντονισμένο στο κεντρικό όραμα. Η καλύτερη παρέα, Κωστή. Να σε καλά, φίλε, σε ευχαριστώ. Δύσκολη και διαδρομή. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ένας θεός. 28-210-40-140 και απόψε στην παρέα μας. Στα Χανιά, κριτικό όραμα 93,8 και στο Ηράκλειο, Ερωτόκριτος 87,9.

Και μετά τον Δημήτρη Αναγνωστάκη, οδεύοντας λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, για να βγάλουμε το ψωμί μας, Κίσα μου με Στρατή Σκαράκη, για την παρέα εκεί που μας ακούει στην Ποταμίδα, στην Κίσα μου, για όλη την Κίσα μου. 28-210-40-140 και να έρθετε στην παρέα μας, οι καινούργοι που συντονιστήκατε τώρα και οι καινούργιες. Να πούμε καλησπέρα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Ρέθυμνο, στο φίλο τον Νεκτάρη που μας ακούει εκεί. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εκείνο που είναι στην παρέα μας. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στον Πειραιά, στον Ποντικογιάννη, Πασαλιμάνη Ποντικογιάννης. Να επισημάνω την πολύ μεγάλη νίκη, για μένα ήταν νίκη και ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, αίτητη εθνική μας Ελλάδα. Είναι ένα μήνυμα που ότι όταν μιλήσει η ελληνική ψυχή, υπάρχει συνεργασία και σύμπνοια, η Ελλάδα και οι Έλληνες κάνουν θαύματα. Αυτό να παραδειγματιστούν οι πολιτικοί, που υπάρχει η διχόνοια και να βγάλουν ένα στο μάτι του άλλου, και το πληρώνει ο λαός και ο Κοσμάκης με την ακρίβεια και τη φτώχεια που υπάρχουν τελευταία. Όλα έχουν πάει στο Θεό, ανωδική πορεία λοιπόν. Καλό είναι και αυτοί να λάβουν το μήνυμα ότι έθνος ενωμένο, ποτέ νικημένο. Στρατής Καράκης, την ώρα που θα σμίξουμε.

0: Κριτικόραμα 93,8.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
9: Κριτικόραμα 93,8.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
11: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
10: Παντός καιρού.
11: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
10: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
11: Συντονίσου
10: στο Κριτικόραμα στους 93,8.
11: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
12: Ήδη λοιπόν πήραμε τη θέση μας μπροστά από το μικρόφωνο, τα κουμπάκια της κονσόλας και όλα τα κόλπα εδώ στο Κριτικόραμα και συνεχίζουμε ακάθεκτα αυτό το μουσικό ταξίδι 4 λεπτά μετά τις 10. Κριτικόραμα από τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο και ζωντανά στο ραδιόφωνο σας από τον Ερωτόκριτο 87,9 για όλο τον νομό Ηρακλείου και τον νομό Λασιθίου. Αναστάσεις Μπούχλης για τον κύριο Καλογεράκη, το αφιερώνει για τη Ρούλα Μπούχλη Αγκανά και για όλους που ακούνε Κριτικόραμα και Ερωτόκριτο. Τον ευχαριστώ πολύ τον αγαπημένο μας κύριο Μιχάλη Καλογεράκη.

Καλησπέρα και στις Αρχάνες, στο Ηράκλειο, στο Βασίλη που μας ακούει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, για τα καλά σου λόγια. Να είστε καλά. Καλησπέρα και σε όλο το Ηράκλειο εκεί, στις Αρχάνες. 28-210-40-140 για να είστε και εσείς στην παρέα μας τώρα που συντονιστήκατε. Το επόμενο το έχει επιλέξει ο καλός φίλος ο Χρήστος το Πασακά για την κύριε Καλογεράκη, για όλους που ακούνε κριτικόραμα, για την εκπομπή. Τον ευχαριστώ. Έχει επιλέξει Αρτέμι Πεντάρη.

Και μετά τον Αρτέμ Πεντάρα, καλησπέρα και στο φίλο τον Μπάμπη από την Κίσαμα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη ματινάδα που μου είπε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Το τραγούδι το Γιασεμί σε λίγο-λίγο. Προς το παρόν, Λιλικάκης Ανδρέας, το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα στο Νεκτάριο, καλησπέρα και στα ταξί που είναι πάντα συντονισμένα στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα. Καλές διαδρομές και για όλοι που μας ακούτε και για όλους αυτή την ώρα στο χώρο της εργασίας σας που αγωνίζετε για το νυχτοκάματο. Καλή δύναμη. Ο συμμαθητής μου, 3 χρόνια στον ίδιο θρανείο καθόμαστε με τον Λιλικάκη, τον Αντρέα, ένα υπέροχο παιδί, από τα καλύτερα παιδιά και ένας καταπληκτικός λιράρης. Πανάθεμάσαι, δε με λυπάσαι, ε. Πανάθεμάσαι, δε με λυπάσαι.

0: ζω.
1: Πανάθεμά σε, δεν με λυπάσαι, από το συμμαθητή μου και τον αγαπημένο φίλο και από τους κορυφαίους λιράδες της εποχής μας, κατά την ταπεινή μου γνώμη, τον Λυκά και τον Ανδρέα. Καλησπέρα στον Κυριάκο Καθοδόνη, για την Ισμήνη λέει, αφιερώνω για την εκπομπή και για σένα με πάρα πολύ εκτίμηση. Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ. Η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Καλή ξεκούραση. Μιλτιάδη Βαρουχάκη έχει επιλέξει ο Κυριάκος μας. Να μην μου τη μαλώνετε.

0: 30 χρόνια ραδιόφωνο, 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης, 18.000 ώρες εκπομπών, 500.000 τηλέφωνα επικοινωνίας, 1.500 διαγωνισμοί, 200 συνεντεύξεις, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 χρόνια ραδιόφωνο, επικοινωνία χωρίς όρια, σε όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη. 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης και συνεχίζουμε δυναμικά. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ στα καλύτερα σας έχω και απόψε. Στα Χανιά Κρητικό με 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας ενώνουμε την Κρήτη μουσικά από τη μία πάντα μέχρι την άλλη, τους ανθρώπους και γενικότερα πως περίζουμε. Το έχετε επιλέξει ένα τραγούδι από Μαζοκοπάκη. Το έχει επιλέξει η φίλη μας Ευγενία από την Πάκη, αλλά και ο φίλος ο Γιώργης από εδώ από τα Χανιά. Αντώνης Μαζοκοπάκης, Κρίμα. Λίγο υπομονή, θα μεταδώσω όλες τις επιλογές μέχρι το τέλος.

0: Πάμε και στον Πλατανιά, εδώ στα Χανιά. Ένας ακόμα αγαπημένος φίλος, ο συνονόματός μου Κωστής. Καλησπέρα, συνονόματε. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Καλή εβδομάδα, Κωστή μου. Καλή εκπομπούλα να έχεις. Ακούω από την αρχή, από τις 9.
0: Στη βάση σου σε βρίσκω, Πλατανιά.
1: Πλατανιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Σ' ακούω από τις 9 η ώρα, αλλά λέω με τα τόσα τηλεφωνήματά σου, την τόση αγάπη σου στα 30 χρόνια που
0: είσαι
1: στο ραδιόφωνο, μας διασκεδάζεις, φίλε.
0: Σε ευχαριστώ. Εγώ δεν κάνω τίποτα, εσείς με τη συμμετοχή σας, εγώ απλά είμαι ένα μέσο επικοινωνίας σε εσάς στο ραδιόφωνο. Όλοι εσείς που μου αφαιρώνετε τον χρόνο και την αγάπη σας, είμαι ευγνώμων και ταπεινά, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Κώστα μου, τα έχω περάσει εγώ αυτά. Λοιπόν, να αφιερώσω σε όλο το κρατήριο από το Αλφα ως το Μέγα την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, σε όλους, μην λέω όνομα τώρα,
0: καλή...
1: γιατί τους αγαπάω, και...
0: Είσαι καλό όλους. Παιδί, τόσα χρόνια γνωριζόμαστε και αγαπημένος φίλος.
1: Όλους.
0: Και στο νοσοκομείο, όταν είσαι εργαζόμενο, τώρα δουλεύει η γυναίκα σου βέβαια, έχεις βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, τα γνωρίζω αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε...
0: Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.

Καλησπέρα και στον Κακόπετρο εκεί στο Γιώργη, Καθοδόνια τα Χανιά. Χθες το πρωί, ειλικρινά φίλε, που πήγαινα στο χωριό, η βροχή ήταν τόσο έντονη που η ορατότητα ζορίστηκα που λένε. Πάρα πολύ βροχή. Έχουν πληγεί εκεί περιοχές, παλιά ρούματα. Καλό είναι η πολιτεία, ο Δήμος εκεί του Δήμου Πλατανιά. Άμεσα να βοηθήσει και τους ανθρώπους εκεί που έχουν πληγεί, να υπουλώσει τις πληγές τους.

Αντώνης Μαζοκοπάκης, κρίμα. Και εμείς ταξιδεύουμε από τα Χανιά, από το Κρητικόραμα, 25 λεπτά μετά τις 10. Καλησπέρα και στη γειτονιά μου, στη Νέα Χώρα και στους ψαράδες, στο Μίμη, σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και στον Μπάμπη από την Κίσα μου που μου στείλε μια ματινάδα. Ο Μπάμπης δικιά του λέει: Κάψε με, λέει, Θεέ μου, αν δεν ξεβγώ. Στην κάψα του Σεβδάτης, κρύος υδρότας με έπιασε μακριά από την αγκαλιά της, και δεν έχεις άδικο. Όταν αγαπάμε κάτι και είναι μακριά μας, συμβαίνουν και αυτά, Μπάμπη. Το γιασεμί, να μην μυρίζει, λέει, γιασεμί, αχικιάκι.

Καλησπέρα σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο, το Μιχάλη το Βαβουράκη. Μας ακούει στη Λαμπινή, εκεί στο Ρέθυμνο, νότια. Καλησπέρα και σε μια άλλη φίλη, την Ειρήνη, στο Σπύλι, στο Ρέθυμνο. Δυναμικό παρόν εκεί το Ρέθυμνο, νότο στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Στέγιος Μπικάκης, στο γιασί μας, παίζει και ο χρόνος για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε το ψωμί μας. Το επόμενο έχει επιλέξει η καλή μας φίλη η Γεωργία Καλτεράκη από την Αμερική, από τον Μπρούκλιν, ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, Μιχάλη Τζουγκανάκης. Φωτιά μου, φωτιά μου, φωτιά μου. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά. Φωτιά μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
7: Από φωτιά και σίδερα.
6: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
7: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση.
6: Φωτιά και σίδερα, το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
7: Παίρνω για την αγάπη, παίρνω για την αγάπη σου.
6: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό τάξιδο.
7: Παίρνω για την αγάπη σου.
8: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούχτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Καταπληκτικό τραγούδι από τον Αρχάγγελο της Κρήτης που μας άφησε παρακαταθήκη τα τραγούδια του και τη φωνή του. Αντώνης Μαρτσάκης, το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα, φίλε Χρήστο. Από τους Λάκους κατεβαίνω για τα Χανιά και είμαι συντονισμένος. Καλή εκπομπή, λέει. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή ξεκούραση. Αντώνης Μαρτσάκης, ένα τραγούδι που μιλάει για τη μάνα, που η μάνα είναι μία και μάλιστα αναντικατάστατη.

0: να ακούσουμε και άλλη μια αγαπημένη κυρία που είναι στην παρέα μας και απόψε την ευχαριστώ από το Ηράκλειο, την κυρία Μποντικά. Και τι κάνετε, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να είμαστε καλά.
1: Και εσείς. Σας αγαπώ όλους. Και θα πω μόνο δύο μαντινά, σας αφιερώνω σε όλους τους φίλους μας.
0: Σας ακούμε με μεγάλη μου χαρά.
1: Έλκω επίδε στο Θεό, γιατί δεν μας αφήνει. Πάντα κοντά μας βρίσκεται και δύναμη μας δίνει. Με πίστη κάνω προσευχή και από το Θεό ζητάω να είναι πάντοτε καλά οι φίλοι που αγαπάω. Όλους που αγαπάω. Αυτό εύχομαι.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και εσείς επίσης πάντα χαρούμενος στη ζωή.
0: Εσείς να είστε καλά. Μας ακούτε μέσα την πόλη του Ηρακλείου ή έξω εκεί στις Βούβες?
1: Από το Ηράκλειο.
0: Από το Ηράκλειο, ναι. Να είστε καλά. Σας
1: ευχαριστώ.
0: Α, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, καλό τάξιδι.
1: Καλό καιρό, μήκαμε την εκδρομή μου.
0: Μια χαρά. Η ζωή θέλει στιγμές, θέλει παρέα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Όχι. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, κύριε Μποντικά, και την αγάπη μας στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και όλους που μας ακούτε και στο Ηράκλειο. Να είστε καλά επίσης. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας νύχτα.

Έτσι λοιπόν ταξιδεύουμε από την Κρήτη, από τα Χανιά σε κάθε του πλανήτη και η Νορβηγία βλέπω και Αμερική. Ξεντεμένα μας αδρέκες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Χριστίνα που μας ακούει από το κέντρο εκεί του Ρεθύμνου λέει καλησπέρα στον εκφοντή της καρδιάς μας. Θέλω Γιάννη Χαρούλη να το αφιερώσω για το σύζυγό μου και για όλους που εργαζόμαστε, γιατί είμαι νυχτερίνη βάρια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σε στιμάει όταν ακούω μια γυναίκα και λέει για το σύζυγό μου και ένα άντρα και τη γυναίκα μου, του στιμάει, γιατί η αγάπη είναι το πολυτιμότερο δώρο που μπορεί να νιώθει στη ψυχή του ένας άνθρωπος. Και παλεύουμε για την αγάπη. Γιάννης Χαρούλης, της Λύθης το πηγάδι. Και στις δύσκολες εποχές που ζούμε, μεγάλη υπόθεση, ο καλός σύντροφος και η καλή σύντροφη. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.

Καλησπέρα και στο συνομιλητό μου τον Κωστή που μας ακούει εκεί η Λακωνία Πελοπόννησος στους Μολάους. Μολάους Λακωνία στην Πελοπόννησα, σας ακούω λέει τέλεια κτλ. Σε ευχαριστώ και τα καλά σου λόγια, δεν θέλω να τα λέω στον αέρα. Να είστε καλά, την αγάπη μου εκεί στην Πελοπόννησο που μας ακούτε.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας, 5 του Οκτώβρη του 26, με αγαπημένα τραγούδια κάνουμε την παρέα μας. Βασίλης Κουλάς, για το φίλο το Σταύρο που μας ακούει εδώ στα Χανιά, να σε καλά φίλε μου. Υγιός Θεός, Βασίλης Κουλάς.

0: όνομα χρυσό.
1: Και έχουμε και μια άλλη αγαπημένη φίλη που είναι ξενυχτάκι εδώ στην παρένθεση, τα Χανιά, την Αμαλία. Καλησπέρα, Αμαλία. Τι κάνουμε?
2: Καλά.
1: Πού σε βρίσκω, καθοδό?
2: Αυτή τη στιγμή σκόλασα.
1: Μια χαρά, καλή ξεκούραση.
2: Και σε άκουγα, να σε καλά, και σε άκουγα καθοδό, δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο από εκεί. Και σε παίρνω τώρα, σου πω μια καλησπέρα σε όλο το αγαπημένο ακροατήριο.
1: Καλή ξεκούραση και για σένα.
2: Να είσαι καλά και καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή εβδομάδα όλος ο κόσμος, Αμαλία μου. Σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Καλό σου βράδυ. Ό,τι παίζει την παρέα που είμαστε προηγούμενο μαζί.
1: Το τελευταίο. Σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση.
2: Εντάξει, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
0: Έχταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.
1: Και με το μεγάλο Βασίλη Σκουλά φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για 2 ώρες κάναμε την παρέα μας, μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε την παιδιά μας να περάσουμε ένα όμορφο 2 ώρα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο 87,9, τον Γιώργο, τον Λεκάκη, τον Μανώλη, όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου και στο δικό μας σταθμό εδώ στο Κρητικό Όραμα, τον Γιάννη τον Στρατάκη, που μου δώσανε και απόψε τη δυνατότητα για 2 ολόκληρες ώρες να κάνουμε την παρέα μας, να μας ακούσετε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Και θέλω να πω ταπεινά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Αύριο δεν ξεχνάμε, ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα. Γιατί η καλή μέρα από τον Μανώλη τον Λεκάκη φαίνεται, 8 και 10 βγαίνει στον αέρα. Σωστή ενημέρωση, απίστευτο χιούμορ και ένας άνθρωπος που μας μεταδίδει τη θετική του ενέργεια και από τα καλύτερα παιδιά. Εμείς πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, θα ξανακάνουμε παρέα για μία ακόμα εκπομπή παντός καιρού στα Χανιά, στο Κρητικό Όραμα 93,8 και στο Ηράκλειο, στον Ερωτό και το 87,9. Καλό ξημέρωμα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας αφήνω με Ευαγγέλη Πιθαρούλη. Πες τα αγόρι μου.
3: Εγώ με αυτός, εγώ με αυτός από

Εγώ έχω ανοιχτές πληγές. Εγώ έχω ανοιχτές πληγές που ένας δουνιάς δεν βάζει.

Εγώ έχω ανοιχτές πληγές. Εγώ έχω ανοιχτές πληγές που ένας δουνιάς δεν βάλει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

δε φορείς τα χάλια σου και δε φορείς τα χάλια σου που σε πληγές γεμάτη. Καρδιά μου τσώστε να χτυπάς, μη μου ζητάς αγάπη και δε φορείς τα χάλια σου.

ύπο στο όνειρο, το φως ημέρα σβήνει. Όμως το βλέπεις

αγάπη απέκαμα. Για την αγάπη απέκαμα μεγάλη στη ζωή μου.

εγώ στα βάσανα. Αντέχω εγώ στα βάσανα και δώσ' μου να χορτάσεις. Κανείς δεν χάνει,

0: Αυτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου, στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
5: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2802 58 090. Ηράκλειο.
6: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από τότε που σε γνώρισα, σκέψη, καρδιά και σώμα τρέμουν στη λέξη «σ' αγαπώ» από το δικό σου στόμα.
0: Ερωτόκριτος. Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.
2: Αφιερωμένο για όλους τους χωρισμένους.

κι ας με ξαναπληγώσεις κι ας ξαναξήσεις τσίπληγες, κι ας ξαναξήσεις τσίπληγες κι ας ξαναματώσεις. Ήμουνα στις αγκάλες σου, ήμουνα στις αγκάλες σου, μα δε με ξαναβάνεις. Ό,τι έχεις να το σέβεσαι.

μην ξημερώσεις, μη φανείς και μην προβάλλεις ήλια. Να ξαναδώ το όνειρο, να ξαναδώ το όνειρο, γιατί θα ρω με φίλια. Να κατεχές πόσες βραδιές, να κατεχές πόσες βραδιές, εγώ στερούμαι ύπνο. Να κάθομαι να σκέφτομαι, άμα κι εγώ σου λείπω. Όλο τον κόσμο έπεισα, όλο τον κόσμο έπεισα, πως δεν πονώ για σένα. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη,

στο χωρισμό μας χάσαμε, στο χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Εσύ έχασες το χρόνο σου, εσύ χασες το χρόνο σου, μα εγώ καρδιάς κομμάτι. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις.

θάλασσα, να μ' αγαπάς μια στάλα. Κι όταν τα χρόνια φύγουνε, κι όταν τα χρόνια φύγουνε και πίσω μου κοιτάξω, όλα μπορεί, μπορεί να τα αλλάξω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: να σε ξαναβρω.
1: Ερωτόκριτος.
2: Από καιρό λέει στις ακρογιαλιές να κάθομαι έχω πάψει. Γιατί μπορεί το δάκρυ μου κόκκινες να τσιβάψει.
1: Ερωτόκριτος. Γεια σου αθάνατη Κρήτη.

Τα πιο όμορφα κριτικά τραγούδια σας κρατούν την καλύτερη μουσική συντροφιά από τον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ στερούμε τη χαρά και τη να δίνω εσένα.
0: 87,9.
1: Πάλι

Η δυνατή φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πως χάνεσαι απ' το όνειρο, μόλις η μέρα φέξει, ως χάνεται η μπαλουθιά που κυνηγός θα παίξει.
0: Ερωτόκριτος. Το ταξίδι της ζωής σας στη θάλασσα των συναισθημάτων.

Φαίνεται πως σε ξέχασε και δεν θυμάται. Τύπη. Και δεν θυμάται τύπη πως σε περνούσαμε μαζί κάθε χαρά.

ήρθε σε είδωκες ζωή. Ήρθε σε είδωκες ζωή και φως στη σκοτεινιά μου. Οπα. Και φως στη σκοτεινιά μου σπολάθια. Κάνω του Θεού απουσέ μπεμπέ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να μην μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: 87,9.
1: Που πήγαινες και ράμου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο το πουλά έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λουλούδι που είναι αμάραντο και στις καρδιές φυτρώνει, λέγεται αγάπη, που κορμιά μα και ψυχές
0: καστρινή ενώνει. Και ρεθεμιώτες, λασιθιώτες και χανιώτες. Ερωτό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: χαλάσε.
1: 87,9.
2: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες, μόνο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στένουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Όπου διαμπάει ο Κρητικός, μια νέα Κρήτη χτίζει και απάνω την παράδοση φυτεύει και βλαστίζει.
2: Μου λείπεις, κοπελιά μου, μου λείπεις. Μου λείπεις και δεν

Μην αργήσεις και του χωρισμού μας τη στιγμή ζωγράφισα με πόνο. Και αντί να βάλω υπογραφή έγραψα λύπης λιώνω. Φεγγάρι μου, αν την εδείς στου άλλου την αγκάλι, πες τσι μη στενοχωρηθεί, μα όλος ο κόσμος πάλι. Πάντως ο ναυαγός, ο ναυαγός της θάλασσας δεν ζει το ίδιο δράμα.

παίζει τα παιχνιδάκια του κι ύστερα δεν τα θέλει. Όμως μαθαίνω, μην νομίζεις, μαθαίνω από κοινούς γνωστούς πως κλαις

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα σκούρο μελαχρινό, ο Θε μου κάνει ταχύ, ο Θε μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.